σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

στέγω και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

πήγες, παντρεύτηκε χαρό. Μα δίχως δέντρο πως να κόψεις μαντρίνια, χωρίς βροχή πως να αγαπήσεις το νερό. Όλα τα κάστρα σου στη θέση τους για χρόνια, ψηλά ψηλά όπως τα

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των δεσπότων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνιατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

τηλεγάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να έχει η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Ρίχνησα στην πόρτα σου και εσύ το τραγουδό. Εδώ είναι ο παράδεισος, Νικόλας.

μέσα στη πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση, εδώ ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση, εδώ.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού και ο στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπού. Πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς κάτοικοι της περιοχής στο ενδεχόμενο δημιουργίας μιας προσωρινής κράτησης μεταναστών τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής στα μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6 και μισή.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν. Μάλιστα.
2: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς υπάρχει ο όνομας?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
2: Εκατερίνη! Κάθριν!
3: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Αθλητικά νέα το λεπτό.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του δήλωσε περίφανος που είναι μέλος της ΑΕΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο έχει ισχύ έως το 29. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία πριν από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίν στη Βιέννη. Ο Λέο Μάτος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά τις ποινές που επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον ιδιοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπου, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε καμπάνα 50.000 ευρώ και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Χωρίς παρουσία φιλάθλων διεξαχθεί η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση ομάδας

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπάτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρίψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέθηκε επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού και ο στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στοίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε υπήγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης.

0: χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως πά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι

0: Ποιος σιγά, γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει, μωρέ, με ο Κυριάκος, να ακούω Κυριάκο, τα λεωκέτια μου, κάνει με ο Κυριάκος, να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίδια, τον έσχισε, χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ, λέω.
1: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, ρε. Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Τι ήταν ένα δίνω το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να τους έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
3: Έχεις τι.
4: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
5: Η χώρα στάτωση. Γιατί?
6: Γιατί Αριάτιδα του Γιώργου Καπουρδί βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα αγγελματικά αυτοκίνητα Ford. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς.

0: στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κλής. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλέξανδρο και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά και τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2, Νιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με την πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ύψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-240.
10: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
11: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
10: Άντε, λίγο έμεινε.
11: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
10: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
11: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκο και ερμορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
10: Μετράμε αντίστροφα.
11: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
10: Supermarket Kansas.
11: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.

κερατά. Κι άμα δεν μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε ένα κυφοφό που έχει ένα ποπό ποπό.

0: Χρώμα, άνοιξη, βέλτα στα δίνω. Θάλασσα, παρέα, μπαινοφύλλο, σε τόνισσα, σε τόνισσα.
1: Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δόντια.

0: κορό 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδώνη φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Όχι, μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτητικές αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερίνη. Της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσικά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαγείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού και ο στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδραση που διατύπωσε ο Δήμος Χερσόνησου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση έχει αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης.
15: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
16: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθιμνος Λίμνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα Κώτα και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ραδ Κόσμος, του 93 και την εκπομπή Ξύπνητρη στις 8. Θα είμαστε εδώ παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε ένα μέρος της Χαλκιδικής, την Άφητο. Η Άφητος ή η Άφητος στη Χαλκιδική ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, με την εκπληκτική θέα στον Τωρονέο κόλπο, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να συνδυάσετε βόλτες σε γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με βουτιές και σε καταγάλανο νερά, εννοείται, καλό φαγητό και νυχτερινή διασκέδαση. Για κολύμπη και θάλασσα, παραλία Άφητου απλωμένη κάτω από τον βράχο διαθέτει κρυστάλλινα καταγάλανα νερά και οργανωμένα beach bars όπως ο Μπούσουλας, Βάρκες και Μουδούνου, εναλλακτικές παραλίες στη βόρεια του οικισμού, ιδανικές για το πιο ήρεμο μπάνιο. Η σημείωσή της, η επιστροφή από την παραλία στο χωριό, απαιτεί υπερπάτημα σε ανηφόρα περίπου 15 με 20 λεπτά. Εξερεύνηση και αξιοθέατα. Όλα τα σοκάκια χαθείτε στα πλακόστρωτα του παραδοσιακού οικισμού και θαυμάστε τα πέτρινα σπίτια από πορόλιθο, ένα πέτρωμα που χρησιμοποιείται μόνο στην Άφητο. Ο Κουτσόμηλος και η Θέα πρόκειται την Ακρόπολη της Αρχαίας Αφίου. Από εκεί αλλά και από το γνωστό βράχο, η Θέα στον κόλπο και τον απέραντο γαλάζιο είναι μαγευτική. Λαογραφικό Μουσείο Αφίτου στεγάζεται στο παραδοσιακό αρχοντικό Αλετρά και προσφέρει μία εξαιρετική ματιά στην ιστορία και την παράδοση της περιοχής. Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και είναι η μοναδική βασιλική μετρούλο στη Χαλκιδική, χτισμένη στα μέσα του 19ου αιώνα.
1: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Και συνεχίζουμε με το φαγητό και τη διασκέδαση τοπική γαστρονομία. Πολλά αυτά εκλεκτό φαγητό σε γνωστές ταβέρνες και βραβευμένα εστιατόρια του χωριού, όπως η Σουσουράδα και Σγουρός Τσόχυρος. Νυχτερινή ζωή, πιείτε το κοκτέιλ σας σε κάποιο από τα ατμοσφαιρικά δάκια πάνω στο λόφο, όπως το ημέρος κοκτέιλ μπαρ ή το Μπούσουλας, απολαμβάνοντας το Αγίο Βασίλεμα και την πανοραμική θέα. Δραστηριότητες και φύση, εκδρομές με σκάφος, κάντε μια κρουαζιέρα με ιστοπλοϊκό για Αγίο Βασίλεμα ή για να εξερευνήσετε απομονωμένους όρμους και νησάκια της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Εμπειρίες γευσηγνωσίας, δοκιμάστε το τοπικό ελαιόλαδο ή κρασί ή μπορείτε να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες όπως εργαστήρια ζωγραφικής και φυσικά περιέχει μια υπέροχη θέα.
1: Κόσμος στους 93.
2: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγιαλι είχα πάρει κι όπως ήμουν

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή το εγκαιρματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933-01 αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγιεινής. Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
6: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
5: Άντε, λίγο έμεινε.
6: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
5: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
6: Σκύπι υγρό 3 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκο Σκέρμο ρομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
5: Μετράμε αντίστροφα.
6: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
5: Supermarket Kansas.
6: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του δήλωσε περήφανος που είναι μέλος της ΑΕΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο έχει ισχύ έως το 29. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία πριν από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίν στη Βιέννη. Ο Λέο Μάτος έκανε τις πρώτες γλώσσες ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά τις ποινές που επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον ιδιοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε καμπάνα 50.000 ευρώ και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί η πρώτη εντός αναμέτρηση ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε στην πράσινη ΚΑΕ ποινή μιας αγωνιστής και κλεισμένων των θυρών.
9: Κόσμος στους 90's.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: γενέα της Ομπής Αθηνά Οικονομάκου, το πάρτι της κόρης της Γιένα για τα πέμπτα γενέθλιά της, η υπερπαραγωγή. Μια ξεχωριστή γενική στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αθηνά Οικονομάκου, καθώς η κόρη της Γιένα συμπλήρωσε 5 χρόνια ζωής. Η ηθοποιός δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία κρατά αγκαλιά τη μικρή της, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα συνέστημα και μητρική αγάπη. Μέσα από το μήνυμά της περιέγραψε την κόρη της ως ένα μικρό θαύμα που φωτίζει τη ζωή της, εκφράζοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη. Μερικά θαύματα έχουν κουδάκια και σήμερα γίνονται 5 χρονών. Σιένα μου, πλάσμα μου, μαγικό, σ' αγαπώ περισσότερο από όσο μπορούν να μου πούν όλες οι λέξεις του κόσμου, έγραψε στις αναρτήσεις της η Αθηνά Οικονομάκου, θέλοντας να ευχηθεί δημόσια στο κοριτσάκι της. Η σημερινή ημέρα, ωστόσο, ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στη μικρή Σιένα, με την οικογένεια να γιορτάζει τα 5 γενέθλιά της σε κλίμα χαρά, αγάπης και συγκίνησης. Οι πρώτες εικόνες από το πάρτι που διοργανώθηκε για την εορτάζουσα αποτύπω όμορφες στιγμές και πολλά παιδικά χαμόγελα. Σιένα μου, χρόνια σου πολλά και από εμένα.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ο κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Ακόμη ένα υπέροχο νέο της Μπίσε Μουτγάμου, η Μπάρκα πήγε για πρόβα νηφικού και άρχισε να χορεύει το ωραία που είναι η νύφη μας. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για την Δανάη Μπάρκα, η οποία ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της Φάνη Μπότση. Η παρουσιάστρια διανύει μία περίοδο γεμάτο χαρά, συγκίνηση, αλλά και έντονους ρυθμούς προετοιμασίας με τα social media της να αποκαλύπτουν συχνά μικρές λεπτομέρειες από την καθημερινότητά της λίγο πριν τη μεγάλη αυτή ημέρα. Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε, όλα μια χαρά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε και νομίζω το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό. Δεν μπορώ να σου πω με το που θα γίνει χαμός και που θα γίνει ο γάμος, μπερδεύονται τα πράγματα, αλλά όπου και να γίνει ωραία θα είναι. Θα γίνει και πάρτι, θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι. Να μην χορέψουμε και λίγο, να μην διασκεδάσουμε. Δεν μπορώ να απαντήσω να πω πώς καλώ τους φίλους μου, αλλά χαίρομαι γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα. Με τον ενθουσιασμό να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα για την Δανάη Μπάρκα, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στάδιο αυτής της ξεχωριστής διαδρομής μέχρι τη στιγμή που θα πει το μεγάλο ναι. Με το καλό Δανάη μου, εύχομαι βίος ανθόσπαρτον και με το καλό εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να σας έρθει και το πρώτο σας παιδάκι.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmos.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: σας βράδυ.
1: Πόσο χρόνο είναι.
2: Μάλιστα. Και τη Σωτήρη μου γιορτάζεται σε και Σωτήρας, ε.
1: Όχι, του Σωτήρου.
2: Σωτήρου, ναι, γιατί Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζεται με τη σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
1: Ναι, δεν μου είπες πόσο χρόνο είσαι.
2: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι σε μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένα τη ει άνδρα οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και στα σιωτά των χρόνων, κυρία Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρα είναι το χειρόν φίλων. Ο άνδρα. Ο άνδρα είναι ο ανήρ. Και η γυνή είναι το θήλη. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα τα τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων, όλων αυτών, των μη χειροβέλτιστων, των τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς, αμήν. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Ευτυχώς γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεως συναντά το όλιξ. Η τσιά

0: Πάτρα. Η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολά ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτιες νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντιστώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά κρύος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθσάμος.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Τετάρτη σήμερα και κάποιοι από εμάς θα βγούμε μια όμορφη βόλτα στην πόλη μας, κάποιοι όμως θα μείνουμε στο σπίτι. Γι' αυτό και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε σήμερα στην τηλεόρασή μας τα κανάλια. Ερτρία στις 2.30 Φίφη ο Ακτύπητος. Σκάι στις 6:20 ο Δήμος από τα Τρίκαλα. Ερτένα στις 8:15 πέραστε την πρώτη του μηνός. Όπεν στις 9:10 εισβολή The Inventions. Σκάι στις 10:20 Κούρσκ. Λογικά είναι ρώσικη ταινία. Στάρ στις 11:30 ο προστάτη The Marksman. Και στη Βουλή στις 12:00 η ωραία του Brooklyn. Κόσμος.

0: ακούτε κόσμο στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, στις Σέρες, τον Στέιο, τον Γιώργο, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, στη φίλη μας την Τόνια, στην φίλη μας την Εφέλη και την Δήμητρα και σε όλους εσάς τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας και όλη την αγάπη μας.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: κόσμο στο 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες. Την Ευρώπη, Άμστερνταμ 16, Βαρσοβία 17, Βερολίνο 16, Βιέννη 18, Βουδαπέστη 22, Βουκουρέστη 20, Δουβλίνο 10, Ελσίνκι 16, Κίεβο 18, Κοπενχάγη 14, Λισαβόνα 19, Λονδίνο 18, Μαδρίτη 30, Μίνσκ 18, Όσλο 10, Παρίσι 16, Πράγα 16, Ρώμη 24 και στη Στοκχόλμη 15 βαθμούς, βροχερός ο καιρός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Τι σου λέμε απλά να διαβάσεις. Δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
6: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
9: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
10: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
9: Ζήσε τη στιγμή.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με τον συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: King Coffee Store.

0: Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσωπικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα 20, Αλεξανδρούπολη 21 βαθμούς, Καβάλα και Θεσσαλονίκη 23, Σέρες 21 βαθμούς, Κοζάνη 19, Ιωάννα 16, Άρτα 22, Κερκίδα 23, Κεφαλονιά και Λαμία 22 βαθμούς, Πάτρα 23, Τρίπολη 16, Καλαμάτα 21 βαθμούς, Κύθηρα, Χανιά, Ηράκλειο 25, Σύρος 24, Σαντορίνη και Σύρος 25 επίσης, Νάξος 22, Κάρπαθος, Ρόδος 24 βαθμούς, Κος, Σάμος 25, Χίος και Μυτιλήνη 23 και στη Λίμνο 22 βαθμούς.
1: Κόσμος στους 93.

0: ακούτε Radio Cosmos στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούτε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Cosmos στους 93.

0: ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα καλή συνέχεια σε όλους. Εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γειτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμπο χρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αργίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διογκώνης πολυστερίνης.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίτης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί τόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 ζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 μάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 Καρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά

0: και είναι δίπλα σας.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Ή πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Τραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού και ο στρατιωτικού ελικοπτέρου Απατσίο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πτυχές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε ηπία στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
1: Κόσμος στους 93.

Ποιο παιδάκι παίζει με τα κουμπάκια? Ποιο παιδάκι παίζει με τα κουμπάκια? Ποιο παιδάκι είναι αυτό? Αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Να πειράζουμε λίγο το κουμπάκι από εδώ, λίγο από εκεί. Εγώ όμως αυτή τη φορά εγώ, δεν φταίει κανείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Εδώ είμαστε οι πρωινές περιπλανήσεις μετά την Νικολίνα μας. Προσπαθεί το πρωί να μας κρατήσει ενήμερους για 2-3 θεματάκια ευχάριστα και χαλαρά. Εμείς είμαστε εδώ

Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, τεχνική υποστήριξη ο κύριος Καρασαβαίδης, γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίου. Μαρία Βασιλοπούλου, εξωτερικές εργασίες. Θανάσης Αυγενός Διαμαντόπουλος στο ρεπορτάζ. Νίκος Αμερικάνος, αρχισυνταξία. Και όλη αυτή η παρέα, είμαστε εδώ παρέα με μια εκπομπή που ελπίζουμε να σας κρατάει καλή παρέα, πάνω απ' όλα. Καλώς βρίσκουμε και καλό πρωινό και σήμερα. Ο καιρός, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, για σήμερα είναι λίγο διαφορετικός. Δηλαδή έχουμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη στερεά Ελλάδα και την Αττική. Στη Δυτική Ελλάδα δι' τους 27 θα φτάσει σήμερα στο Αγρίνιο, 26 Πάτρα, 28 το Αίγιο, 26 Αμφιλοχία, 24 Βόνιτσα, 28 Αστακός και το Μεσολόγγι. Στην Κύπρο Μακεδονία 22 με 23 στις Σέρες και το Σιδηρόκαστρο, 26 θα ανέβει στην Ασπροβάλτα για να το χατήρι στους κολυμβητές του Στριμωνικού Κόλπου. Στα Κερδίλια και στο Μπρατσιό που μας ακούτε οι παραθεριστές στην αγάπη μας. Θεσσαλονίκη θα έχει 25 σήμερα και ο πολύγυρος 26. Την υψηλότερη θερμοκρασία θα καταγράψει στην Βόρεια Ελλάδα ο νέος Μαρμαράς, που σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Χαλκιδική. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, η Χαλκιδική δεν έχει ιδιαίτερα πολύ κόσμο, διότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, όπως μου είναι οι κάτοικοι. Περιμένουμε, λέει, ακόμη. Έχουμε πολλές ακυρώσεις. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Φυσικά και επηρεάζουν οι πόλεμοι την ψυχολογία των ανθρώπων, αλλά και οικονομικά. Θα μου πείτε, οικονομικά τώρα στην Ευρώπη έχουν διάφορα προβλήματα κλπ. Παντού σε πολλά κράτη μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, τα οποία εμείς πού να τα αντιληφθούμε, να τα κατανοήσουμε όταν δεν ζούμε εκεί. Επίσης, μην ξεχνάμε και τον καιρό, ότι ακόμη δεν ζέσταν υπερβολικά για να θέλει ο άλλος να σκάσει στο γραφείο, στο σπίτι, να πει φεύγω διακοπές, να με φυσήξει το αεράκι να τύξω. Περιμένουμε λοιπόν Ιούνιος, έτσι και αλλιώς πάντα ο Ιούνιος ήταν λίγο χαλαρός, τα παιδιά εξετάσεις, υποχρεώσεις, κάπως έτσι. Και πάλι καλημέρα μέσα από την καρδιά μας. Καλά να περάσουμε και σήμερα παρέα έως τη μία.

να συνεχίζουν κάποιες εταιρείες να παίρνουν τηλέφωνο και να το κλείνουν. Νομίζω ότι δεν είναι και ιδιαίτερα καλό αυτό. Στα γλυπτά του Παρθενώνα και αποκαλύψεις από ένα ντοκιμαντέρ αναφέρουν πως οι καριάτιδες αποκαλούνταν στην Αγγλία Carry Something. Και πολύ στέλνει διάφορα μηνύματα, όπως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την επανένωση. Στο Μπέλφαστ, ένας Σουδανός προσπάθησε να σφάξει, ένας Αφρικανός από Σουδάν προσπάθησε να σφάξει έναν άνθρωπο. Εκεί τον πρόλαβε ένας άντρας, πατέρας ενός παιδιού, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα ξύλινο ραβδί, Χέρλινγκ, για να σταματήσει τον 30χρονο Σουδανό, που επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν άγνωστο το βράδυ της Δευτέρας μέσα στο δρόμο. Έπεσαν κατά τι επάνω τους. Ο Αντρέ, που ήταν εκπαιδευμένος στο ζιουζίτσου, έπεσε τυχαία πάνω στο περιστατικό καθώς έκαναν μια παράκαμψη, και στην οδό που σημειώθηκε η επίθεση έφτασαν, είδαν τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Αφρικανός είχε μια χαντάρα και ήθελε να μαχαίρωσε τον άνθρωπο τον πρώτο, πήγε να του κόψει το λαιμό. Ήταν μετανάστης με άσυλο για 5 χρόνια, σώθηκε μια ζωή πάντως. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο, κυκλοφορούν πλέον και τα βίντεο αυτά. Ξέρετε, επειδή πάρα πολλοί κόσμος βγάζει λεφτά και κόμματα και επιχειρήσεις που στείνονται και μεγάλες μικείο βγάζουν πολλά χρήματα από τις μεταναστευτικές ροές, θέλουν δηλαδή να υπάρχει αυτό το μπάχαλο, κατοικώναν και ομοίωση της Αμερικής, γιατί πίσω απ' όλα πάντα βρίσκεται μια υπερδύναμη. Σκεφτείτε τι γίνεται στις γραμμές του Μεξικού με τους Αμερικανούς και τους παράτυπους εκεί μετανάστες ή πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε, μετανάστες, γιατί δεν έχουν πόλεμο στο Μεξικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μεταφέρθηκε και στην Ευρώπη, για να έχουμε τα ίδια θέματα. Και κάποιοι το αίσθησαν πολύ καλά, και αυτοί που το αίσθησαν καλά δεν ήταν τυχαίοι, ούτε είναι τυχαίοι. Και διαμαρτύρονται ακόμη μέσω των κομμάτων τους, των φορέων τους, σε διάφορα κοινοβούλια. Γιατί κερδίζουν αλλιώς. Μακάρι να ήταν η ανθρωπιά μας το κριτήριο για να βοηθήσουμε ανθρώπους από όλη τη γη να είναι καλά στη ζωή τους και ευτυχισμένοι. Αλλά όταν δεν βοηθάμε τους ανθρώπους μας, είτε στην Αφρική είτε οπουδήποτε αλλού υπάρχει κρίση, ακόμα χειρότερη, υπάρχει πόλεμος, τότε τι συμβαίνει? Κάτι υπάρχει μυστήριο από πίσω, ο κόσμος το έχει καταλάβει, εναντιώνεται, αλλά δεν έχουν μπει φυλακή ακόμη για αυτό το θέμα πολλοί άνθρωποι, πέρα από κάποια παιδιά διακινητές, παιδάκια που είναι 17, 18, 19, οι οποίοι πώς γίνονται διακινητές? Τους λένε, έλα αλή, θα παρκίνει τη βάρκα απέναντι, αγόρι μου, και μετά θα ξαναρθείς να πάρεις και άλλους 30. Εντάξει, κάπως έτσι. Φυσικά υπάρχει και το αντίτιμο, το 2, 3, 4, 5, 10, ανάλογα την εποχή και τις συνθήκες, για να περάσουν κάποιοι άνθρωποι στην απέναντι θάλασσα και στην απέναντι χώρα, όποια και αν είναι αυτή, η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, οπουδήποτε στη Μεσόγειο, όταν έρχονται από τη θάλασσα και όχι από τα σύνορα, τα στερεά όπως λέμε. Γίνεται μια ανακατοστροφή εδώ και 15 χρόνια στην Ευρώπη. Προήλθε από τον κύριο Έλον Μάσκ και από άλλους που κάποτε έλεγαν ότι πεθαίνετε στην Ευρώπη, γερνάει ο πληθυσμός, θα μείνετε ελάχιστοι.

ελάχιστη, δεν έχετε πληθυσμό και ένα σωρό άλλα συστήματα και ενημέρωσης, πάρα πολλά μέσα τα οποία είχαν το 2010 μπει στην ίδια ακριβώς ιστορία και παρουσίαζαν την Ευρώπη ως γυρασμένη, κτραμένη και ότι δεν θα έχουμε νέους ανθρώπους. Ίσως και να είναι και ένα σχέδιο αυτό για την υπογεννητικότητα. Ίσως όλοι με το μυαλό μας κάνουμε σενάρια και κάποτε κάποια στιγμή θα καταλάβουμε και θα κατανοήσουμε και την αλήθεια.

οι άνθρωποι θέλουν την αγάπη και την υποστήριξή μας και κυρίως τη θέλουν στα δικά τους κράτη, εκεί όπου δεν πρέπει να επεμβαίνουμε για πολέμους, αλλά για να βοηθάμε τις συνθήκες, να βοηθάμε τα κορίτσια να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και δεν μπορούμε να το πράξουμε εκεί. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι έρχονται αγόρια περισσότερο στην Ευρώπη, γιατί αυτά τα αγόρια και εκεί και αλλού έχουν αυτό το, την υπεραξία της εξουσίας και τη δείχνουν ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε. Δυστυχώς εκείνα τα κρατή, και άντε να βγάλεις άκρη με τους Ταλιμπάν και άλλους ανθρώπους της ISIS, υπάρχει μεγάλος φανατισμός θρησκευτικός και είναι ένα απτό παράδειγμα πως μια θρησκεία μπορεί να καταστρέψει μια ολόκληρη κοινωνία. Αν τους το πεις αυτό εκεί μπροστά και αν έκανε μια εκπομπή να το έλεγε αυτό μέσα στο Πακιστάν, δεν θα ζούσα την επόμενη μέρα αν έλεγα κάτι τέτοιο, ότι η θρησκεία φταίει για όσα γίνονται και για το φανατισμό που επικρατεί εκεί, για το ρόλο της γυναίκας, για το πώς μεγαλώνουν και με τι νοοτροπία κάποιοι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ διαφορετικούς κόσμους σε έναν κόσμο.

Δεύτερος Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας το 1877, σαν σύνομος, έγινε ένα πολύ σπουδαίο και τραγικό γεγονός για τους Έλληνες. Το 1944, σε εκείνο το χωριό, το Δίστομο, εκεί κοντά στα Αντίκυρα, στο Γαλαξίδι, στη Λιβαδιά, πιο κάτω από την Τιθωρέα και δίπλα στην Αράχοβα, εκεί λοιπόν στο Δίστομο, οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν εντελώς. Και όχι μόνο το καταστρέφουν εντελώς, σκότωσαν και τους 218 κατοίκους. Σήμερα είναι η μέρα, δηλαδή 10 Ιουνίου. Αυτό έγινε μόλις έπιασαν οι Γερμανοί τους κατοίκους, τους έβαλαν στην πλατεία και τους εκτέλεσαν και τους 218. Σαν σήμερα το 1956, η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς ανθυρίου. Ετοιμαζόμαστε για τραγούδι και διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: κοιτά.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Σκέφτεστε να

0: Ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, κυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με σέπια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξυνάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερη μέση.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις κρίσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και εγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός αντέχει τα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του δήλωσε περήφανος που είναι μέλος της ΑΕΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο έχει ισχύ έως το 21. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία πριν από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίν στη Βιέννη. Λέω Μάτος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά τις ποινές που επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον ιδιοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε καμπάνα 50.000 ευρώ και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί η πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε στην πράσινη ΚΑΕ ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών.
7: Κόσμος, τους 93. Κόσμος.

ραδιόφωνο αυτό, ο Άσμας, ο αγαπημένος άνθρωπος που με το χέρι στην καρδιά πάντα μιλά και κυρίως πράττει, είναι ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει ανάμεσά μας. Μας συμβουλεύει, μας διορθώνει, μας φροντίζει, μας προσέχει. Τον ευχαριστούμε πολύ. Του χαρίζουμε ένα ωραίο τραγούδι από το Ρένο Χαραλαμπή. Και σε λίγο θα μπούμε και στη ροή των ειδήσεων. Μην αγχώνεστε για τίποτα. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες εσάς. 10 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα.

άνθρωπο. Όταν λέμε άνθρωπος, εννοούμε και τον άντρα και τη γυναίκα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν εννοούμε όταν άνθρωπος μόνο τον άντρα. Μερικοί το έχουν πάρει λίγο αμερικάνικα το θέμα και λένε άλλο άντρας, άλλο η γυναίκα, δεν είμαστε άνθρωποι. Τι είμαστε, για. Άνθρωποι είμαστε. Και οι άντρες και οι γυναίκες είμαστε άνθρωποι στον κόσμο αυτό, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Τι να κάνουμε. Τώρα μερικοί πιάνονται από διάφορα για να βγάζουν νέες λέξεις ή επίτηδες το κάνουν, γιατί έτσι τους οδηγεί και τους λέει η Αμερική. Πόσο γελασμένοι είμαστε πίσω από πολλές έννοιες και πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Λέγαμε για την Αφρική λίγο νωρίτερα, σας έλεγα εγώ ότι δεν βοηθούνται αυτοί και στηρίζα τους, αν και κάποτε γνώρισα κάποιους ανθρώπους από μια οργάνωση. Μια οργάνωση η οποία είχε δώσει, είχε μαζέψει χρήματα και άνοιξε 50 πηγές, γιατί δεν είχαν νερό να πιούν σε κάποια μέρη. Και τότε με ενημέρωσε και ο εξαιρετικός πρώην πρόεδρος του Ορφέα, ο κύριος Μπάμπης Φώτογλου, πως είχαν βοηθήσει πολύ και άνθρωποι και από τις ΣΕΡΕΣ να ανοίξουν πηγές στην Αφρική και ένα νεράκι να πιούν αυτοί οι άνθρωποι. Πριν από μία ώρα έγινε μια σφαγή στο Johannesburg, στην Νότια Αφρική, όπου υπάρχουν και αρκετοί Ευρωπαίοι και κάποιοι Έλληνες, λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη εκεί και αν μας ακούν, γιατί υπήρχε και μια αναμετάδοση αυτής της εκπομπής ή όχι, αλλά η Νότια Αφρική. Και στο Johannesburg έγινε μια σφαγή πριν από καμιά ώρα με 12 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, 3-4 γυναίκες, 6-7 άνδρες. Μπήκανε με ένα αγροτικό του ΟΤΑ καμιά δεκαριά και άρχισαν με τα όπλα να πυροβολούν σε έναν οικισμό και να σκοτώνουν κόσμο. Όλα αυτά τώρα βγήκαν στο προσκήνιο και πολλοί ακόμη είναι στα νοσοκομεία με τραύματα από πυροβολισμούς. Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο. 60 άνθρωποι την ημέρα χάνουν τη ζωή τους κατά μέσο όρο. Οι πυροβολισμοί σε διάφορους οικισμούς μεταξύ συμμοριών

είναι συνηθισμένη. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται για τα χρήματα, δεν γίνονται για το πώς κάποιοι θα γίνουν πιο πλούσιοι από κάποιους άλλους. Και γίνονται και για άλλα συμφέροντα, δηλαδή για το πώς οικονομικά κάποιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να βγουν και να αλλάξουν επίπεδο πάνω από κάποιους συνανθρώπους τους. Δυστυχώς είχαμε αυτό το νέο, μόλις βγήκε σαν έκτακτη είδηση και κυκλοφορεί σαν έκτακτη είδηση παντού. Ας φύγουμε από την Αφρική, να πάμε στην Ιταλία καλύτερα, και τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα και πιο ελεγχόμενα. 3, 4.

Δημήτρης, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Δημήτρης ο Κόνιαρης, μου λέει: φεύγω, λέει, εγώ για τη Βαλτική. Θα ταξιδέψω αύριο. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Καλό ταξίδι, Δημήτρη μου, να περάσει καλά πάνω απ' όλα και να περάσει και πολύ ωραία στις Βαλτικές χώρες. Έχουν εξαιρετικά μέρη από ό,τι έχω μάθει. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ, αλλά μου είπανε για πολύ όμορφα κάστρα, κτίρια πέτρινα, παραδοσιακά παλιά, για πολύ ωραίες ακτές. Άρα θα είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Καλή εκδρομή να έχεις και καλά να περάσεις.

στα συνεργεία και στους ανθρώπους που εργάζεστε στα αυτά να στείλω χαιρετίσματα και σε εσάς που μας ακούτε στο σπίτι, κάνετε διάφορες δουλίτσες, χαλαρώνετε. Pink Martini στο τραγούδι αυτό. Και ένα ωραίο φλερτ σε στίχους του κύριου Κυπουρού, του Αντώνη του Κυπουρού, ενός ανθρώπου ο οποίος ζει η Αθήνα και Σέρες, κυρίως στην Αθνά, αλλά είναι από τις Σέρες καταγωγή του. Το τραγούδι λέγεται Φλερτ και το ερμηνεύει η Ανατολή Μαριόλα και είναι εξαιρετικό. Στη μουσική ο Δημήτρης Σύντος. 11 παρα 10 η ώρα, σε λίγο θα ξαναμπούμε τη ροή των ειδήσεων. Και υπάρχει και διαμάχη για την οσμή του αερίου στην Αττική που σας έλεγα ότι κάποιο καράβι και τα λοιπά. Υπάρχει διαμάχη μεταξύ επιστημών οι οποίοι επεκρίνουν ένας τον άλλον έντονα.

πέντε λεπτά για όλα που συμβαίνουν. Υπάρχουν μια επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Αττική για ναρκωτικά και όλα, και έχουν μπει ήδη χειροπέδες σε έναν που θεωρείται αρχηγός του κυκλώματος και έχουν συλληφθεί και άλλα 8 άτομα για όπλα και ναρκωτικά στην Αθήνα, στην Αττική. Δεν έχουμε τίποτε περισσότερο σε ποια ακριβώς περιοχή κτλ. Έχουμε μόνο πρώτο νέο. Όσο για την οσμή αερίου, ο κύριος Παπαδόπουλος γράφει στα social απέναντι στον κύριο Λέκα. Επίσης, αντίπεινα είχαμε χθες στη Μέση Ανατολή μια νέα νύχτα κόλαση στον Περσικό κόλπο. Αμερικανικά αντίπεινα για το Απάτσι. Χτύπησαν η Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιρανοί. Ξανά στείλαν πυράβλους δεξιά και αριστερά παντού. Όπου φύγει ο κάθε πύραυλος, σε διαφορετικά κράτη, σε τρία διαφορετικά δηλαδή της γύρω περιοχής. Λοιπόν, καλό ταξίδι έχετε όσοι θα ταξιδέψετε.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα λογικά, η Δίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά, ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δίτη ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται το τα κατάφερα.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Lush 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5 και 49.

0: στο 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Πίντερτη γενικά ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετορινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάους.
3: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
4: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λατσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
3: Άντε, λίγο έμεινε.
4: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
3: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
4: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care Μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
3: Με αντίστροφα.
4: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
3: Supermarket Kansas.
4: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
5: Κόσμος στους 93.

αγαπημένος και μοναδικός ο Μάνος Χατζηδάκης. Λίγο νωρίτερα η Ελευθερία Βανιτάκη. Κάποιοι ερμηνευτές που άφησαν ανεξάντλητο το σήμα τους, μουσική, την ερμηνεία, το ταξίδι στη ζωή.

Γιάννης Σωτηρακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούτε και την Κρυσταλίνα Γεργογίεβα. Και φυσικά για οικονομικά θέματα θα μιλήσει κατά τη συνάντησή του. Και θα ανακοινωθεί και επίσημα η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο περιφερειακό κέντρο τεχνικής βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νότια Ανατολική Ευρώπη. Μιας και η ελληνική συμμετοχή στο ΣΥΤΑΚ με προσιτή φορά 5 εκατομμύρια ευρώ ενισχύει το στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην Νότια Ανατολική Ευρώπη και επιβεβαιώνει την βούληση να συμβάλλει ενεργά στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Βοηθώντας και κάποιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία για την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Θα συναντηθεί επίσης και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για να συζητήσουν διάφορα θέματα για την αμυντική πολιτική, κυρίως τα οικονομικά, τις οικονομικές πτυχές.

Η ΔΕΗ και η Vodafone ερευνούν μαζί τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες για πιο γρήγορο ίντερνετ. Και καταλαβαίνετε ότι το ίντερνετ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα σύντροφος.

ξέρεις. Δηλαδή, αντί να έχουμε φίλους αληθινούς, έχουμε φίλους εικονικούς. Βλέπουμε μια κοπέλα και ανάλογα το πώς έχει ντυθεί και αν μας αρέσει, την κάνουμε φίλη. Βλέπουμε ένα γόρι το ίδιο. Μιλάμε με ανθρώπους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι και δεν τους έχουμε μιλήσει ποτέ από κοντά, από το σπίτι αραχτή. Υπάρχει μια κοσμοφοβία, αυτό έχω κατανοήσει εγώ στον κόσμο. Σταμάτησε ο κόσμος να βγαίνει πολύ έξω και είναι μεγάλο λάθος, τραγικό λάθος, να μην ανταλλάσσεις μια κουβέντα με έναν άνθρωπο, με ένα γόρι, με μια κοπέλα, με όποιον άνθρωπο σου αρέσει, ό,τι και αν είναι αυτός, ό,τι και αν προσδίδει. Στον κόσμο γύρω του, να μάθεις τα ενδιαφέροντά του και να μιλήσεις και όχι μέσω διαδικτύου. Αλλά πολλοί το κάνουν έτσι, μέσω διαδικτύου. Είναι όπως λέγαμε παλιά τα προξενιά. Ήξεραν στα χωριά ποιος θα πάρει πια. Από τότε που ήταν παιδάκια, που είχαν γεννηθεί δηλαδή. Τι να πει κανείς. Σαν σήμερα στις 10 Ιουνίου γεννήθηκε η Τζούλι Γκάρλαντ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, και φυσικά το όνομά της το αληθινό ήταν Φράνσις Ήθελ Γκάμ. Και σαν σήμερα έφυγε και ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, ο Λουί Ντε Καμόενς. Επίσης ο Γερμανός σκηνοθέτης Ράινεν Βέρμερ Φασμπίτερ, που έλεγε κάποτε ο Πανούσης Φασμπίτερ, Γερμανός σκηνοθέτης. Και ο Ρέι Τσάρλς, ο Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, έφυγε σαν σήμερα το 2004.

0: Τζούρι Γκορλάντ, που σας έλεγα πριν, ηθοποιός, είχε φτάσει στη ζωή της πολύ μεγάλο βαθμό στο να γίνει μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη ηθοποιός και ερμηνεία. Στα 2,5 χρόνια, όταν ήταν δηλαδή 2,5 χρονών, είχε βγει για πρώτη φορά στο Παλκοσένικο. Στα 15 τραγούδησε στο πάρτι γενεθλίων του Clark Gable και 17 της έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy Gale στην ταινία «Ο Μάγος του Oz». Για αυτή την κοπέλα μιλάμε. Η ζωή της ήταν βασανιστική και έγινε πολύ μεγάλη του Hollywood. Θα την δείτε σε φωτογραφία όσοι ενδιαφέρεστε για την Τζούλι Γκάρλαντ, την γυναίκα αυτή που είχε γεννηθεί το 1922. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που αγαπώ ιδιαίτερα, το Somewhere Over the Rainbow, να το ερμηνεύει η Τζούλι Γκάρλαντ. Και πάμε στο Μάγο του Οζ.
1: Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain.

Τζούντι Γκάρλαντ, 17χρονη στο Μάγο του Οζ, συγκίνησε τους πάντες τότε και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Και όχι μόνο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, αλλά αυτό το τραγούδι που ακούσατε, το Over the Rainbow, το οποίο το έχουν ερμηνεύσει πλέον πάρα πολύ, κέρδισε την επόμενη χρονιά το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού από αυτό το κοριτσάκι, το Over the Rainbow, το οποίο το έχουμε ακούσει από πολλές και διάφορες φωνές και στην συνέχεια. Πάμε όμως ένα σ' αγαπώ. Μάνος Χατζηδάκης, Αλίκη Καγιαλόγλου, σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1963.

0: σ' αγαπώ.
1: Και εγώ αγαπώ πολύ τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ραδιόφωνο. Ένας από αυτούς είναι ο Χρήστος και τον ευχαριστώ πολύ.

του είναι και ο Σταύρος τώρα, γιατί υπάρχουν χωρίς τους τεχνικούς στο ραδιόφωνο, τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά, και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα υπήρχε ραδιόφωνο, δεν θα υπήρχαν σταθμοί, δεν θα υπήρχε φωνή. Στο Σταύρο και το Χρήστον πολλά χαιρετίσματα και καλή επιστροφή από το ταξίδι τους. Και πάμε στον Κωστή το Μαραβέγια, όχι σαν τραγούδι, θα τον ακούσουμε και σε τραγούδι, αλλά είναι στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής αυτή την Παρασκευή. Σας είχα πει γι' αυτό το μεγάλο πάρτι που ανοίγει στον κήπο, που είναι πολύ αγαπημένος πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι τέλειωσαν τα εισιτήρια και μου λέτε, μας είπες και δεν έχει εισιτήρια. Λοιπόν, υπάρχει δεύτερη και δεύτερη, να ξέρετε, συναυλία που θα γίνει. Η πρώτη είναι αυτή την Παρασκευή. Η άλλη πλέον οργανώθηκε για Δευτέρα. Για Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιατί υπήρξε η πώληση των εισιτήριων που τελείωσαν στην πρώτη συναυλία στις 9 το βράδυ. Η δεύτερη λοιπόν έρχεται πάλι στις 9 το βράδυ στον αγαπημένο μας κήπο, στην Αθήνα, στον κήπο του Μεγάρου. Όσοι θέλετε μπορείτε εκεί να βρεθείτε και να περάσετε πολύ ωραία με τον Κωστή το Μαραβέγια. Έχουμε 23 λεπτά μετά τις 10, ένα από τα τραγούδια που έχει τον τίτλο «Άσε με να μπω». Ερμηνεύει ο Κωστής Μαραβέγιας τώρα και σας το χαρίζω.

Είναι 11 και 27 και υπάρχουν δηλώσεις από τον Vance στην Αμερική ότι παρά τις νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Μακάρι να τη δούμε και αυτή τη συμφωνία. Στην Ελλάδα έχουμε το Full Pass, λίγη προθεσμία εξαργύρωσης του Voucher. Σιγά σιγά τώρα το πότε λίγη για όσους ενδιαφέρεστε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είσαστε φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος. Το ποσό που γνωρίζετε και τα λοιπά, των 60 ευρώ, των 50 ή των 35 και τα λοιπά, σιγά σιγά θα λήξει και

Πέρα το ότι έκλεισε στις 30 Απριλίου η πλατφόρμα, για εσάς που είχατε υποβάλει αίτηση και δεν είχατε ακόμη χρησιμοποιήσει το voucher, μπορείτε να το κάνετε έως τα τέλη Ιουλίου, όσοι έχετε κάνει την αίτηση αλλά δεν το έχετε πάρει. Κατά τα άλλα, στις ειδήσεις μας θα πάμε αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι και το διάλειμμα. Χαλαρά και σήμερα, στο μεσημέρι της Τετάρτης, 10 Ιουνίου, δεν είπαμε ούτε καν χρόνια πολλά. Σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, με όλη μας την αγάπη, ευχόμαστε χρόνια πολλά, να είσαστε γεροί και δυνατοί, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη γνωστή γιορτή σήμερα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and...
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 303 ml, 6×2 δώρο, 5×95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3×60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου, λίτρα 10×99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντους με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2×49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανία. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου δεν έχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση σε ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Βάλε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ink Coffee Store. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
9: Κόσμος στους 93.

Είμαστε και πάλι εδώ και είμαστε μαζί σας. Καλό πρωινό να έχουμε. 12 παρά 20 πιάζει η ώρα και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το μεσημέρι μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στους φίλους μας ακούτε στο Πάλιρο, στην Αύπακτο, απέναντι στην αρχαία Ολυμπία και στους φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλο το νομό Σερό, στο Στριμονικό Κόλπο. Και στο μέλλον σας υποσχόμαστε και για κανένα δύο περισσότερους αναμεταδότες να μας ακούτε και σε κάποια σημεία που σήμερα δυσκολεύεστε. Γιατί είναι χαρά μας να μοιραζόμαστε τα νέα και τις ειδήσεις. Έχουμε μια κλήρωση, θα γίνει σε λίγο. Έχω ήδη πάρει πάνω από 20 ονόματα τα οποία τα έχω μπροστά μου και τα έχω κόψει σε χαρτάκια για να ανακατώσω και να σου πω τους τυχερούς και για την παράσταση. Και μη στείλετε άλλο όνομα, μη στέλνετε άλλο το όνομα τεπώνυμό σας. Δεν χρειάζεται. Θα σας καλέσουμε εμείς τους τυχερούς. Μας έχετε δώσει τα κινητά σας και θα σας ενημερώσουμε για την παράσταση Καριάτιδα με τον κύριο Καπουτζίδη στις Σέρες. Μην στέλνετε άλλα email, έχουμε ήδη όλα τα ονόματα. Μου τα έχει δώσει η Μαρία Αλεξανδρίδου, ο Μιχάλης, η Ελένη, η Πόπη, η Ζωή, η Παναγιώτης, Δάφνη, Ελισάβετ, Χρυσούλης, Τερίνα, Γιάννης. Δεν χρειάζεται να λέω το επίθετό σας. Δεν ξέρω αν υπόκειται στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά καλού κακού. Φίλε, για τα ρούχα σου στον κόσμο που ζούμε, για να έχεις τα μισά, διότι ξέρετε, όπως λέγαμε και σε άλλες εκπομπές, έχουμε γεμίσει με τοξικότητα και αρκετό μίσος τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Δεν ξέρω τι φταίει. Εύκολο να το να κατηγορεί ο ένας τον άλλο, το πιο είναι πράγμα. Λοιπόν, ακατώνοντας, βγάζω το πρώτο χαρτάκι μας. Ωραία.

ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή όλων σας. Όλα και να μην θυμώνετε αν δεν είσαστε τυχεροί. Η πρώτη τυχερή είναι η κυρία Χρυσούλα. Να βγάλω και τον δεύτερο τυχερό ανακατώνοντας λίγο. Δεύτερος τυχερός ο Μιχάλης. Δεν λέω επίθετα. Τρίτος τυχερός. Τυχερή η Άσπα. Θα δώσω τα ονόματα να σας πάρει τηλέφωνο η Μαρία Αλεξανδρίδου. Σε θα χτυπήσει το τηλέφωνό σας. Καλά να περάσετε στην παράσταση. Επόμενες κληρώσεις για θεατρικές παραστάσεις από αύριο, διότι έχουμε και άλλες που έρχονται θεατρικές παραστάσεις και για όλες θα έχετε κάποια από εσάς την τύχη να τις δείτε με ελεύθερη είσοδο. Καλά να περάσετε.

καλημέρα να πω και στο φίλο μου τον Τάσο και επίσης να πω στο φίλο Τάσο και σε όλους σας. Εσείς σε ποιον εμπιστεύεστε το αυτοκίνητό σας? Γιατί εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση φυσικά, την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 20 χρόνια είναι μέσα στις κορυφές, εδώ και 10 χρόνια είναι η νούμερο ένα σε φερεγγιότητα και αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, έχει ανταγωνιστικές τιμές, έχει μεγάλη οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση άστη και διεθνή τεχνογνωσία. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μου ό,τι και αν συμβεί.

0: Γυρίσαμε και λίγο πίσω στο χρόνο με τον Κριστόφ και απολαύσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του. Είναι η ώρα που συναντιόμαστε με τον Θανάση Ευγενή Διαμαντόπουλο από τις Σέρες και την περιοχή που θα βρίσκεται σήμερα για το δικό του ρεπορτάζ της ημέρας και τα οικονομικά στοιχεία. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε και να το μοιραστούμε μαζί. Πίνοντας μια γουλιά καφέ ακόμη από τον πρωινό μας καφέ, λέμε στην υγεία σας, ησυχία. Δεν είμαστε προληπτικοί και τις μαύρες γάτες αγαπάμε και τα δεκατριάρια δεν μας τρομάζουν, ε. Οπότε δεν ανησυχούμε καθόλου. Μια πολύ ωραία ταινία, κάποια στιγμή που δεν τη βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση εδώ και πολλά χρόνια. Θα μου πείτε τι άλλες ωραίες ταινίες βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση. Δύσκολα να δούμε καμιά ωραία ταινία, αλλά χθες είχε μια ωραία που σας είχα πει στην απογευματινή εκπομπή στο Sky. Οι άλλες ήταν δύο τα ξημερώματα. Μας λέει και η Νικολίνα το πρωί καμιά ωραία ταινία για να δούμε. Και να σας πω, σήμερα έχει την ώρα των εκτελεστών στο Star, αλλά την έχει 2.30 τα ξημερώματα. 2.30 τα ξημερώματα, μόνο ο Θανάσης Αυγερινός κάθεται και βλέπει ταινίες. Εμείς δεν μπορούμε.
1: Εγώ είμαι στη φύση. Στη φύση βλέπεις το φεγγάρι και μάλιστα σήμερα δεν θα μπορέσουμε να δούμε φεγγάρι, γιατί όσο ηλιοφάνεια έχουμε σήμερα, τώρα αυτή την ώρα, μέρα μεσημέρι, από το απόγευμα θα αρχίσουν οι ψυχάλες και η έντονη βροχή, η βροχόπτωση.
0: Από το απόγευμα. Έτσι και αλλιώς το φεγγάρι νομίζω ότι σιγά σιγά σβήνει, γιατί η Πανσέλινος πέρασε τέλος του μήνα. Τώρα δεν ξέρω, θα σου πω τώρα πότε θα έχουμε την επόμενη. Ανοίγω το σκονάκι να δω πότε θα έχουμε.

0: την επόμενη Πανσέληνο. Α, 30 Ιουνίου. Άλλες 20 μέρες έχουμε.
1: Σε 30 Ιουνίου είναι πολύ σημαντική ημερομηνία, γιατί θα πέσουν και πληρωμές, θα γίνουν πληρωμές από την πολιτεία προς τους πολίτες διαφόρων κατηγοριών. Και αγρότες και γονείς, αλλά από σήμερα ξεκίνησε η πλατφόρμα για όσους αγρότες σπέρνουν, καλλιεργούν τριφύλλη. Όχι ότι είναι παναθημαϊκή, αλλά καλλιεργούν τριφύλλη ως ζωοτροφή.
0: Μάλιστα.
1: Στο λεξικό Μπομπινιώτη το τριφύλλη το λένε μυδική.
0: Μυδική λοιπόν. Όσοι μυδική καλλιεργούν, πού θα τη βρουν αυτή την πλατφόρμα? Είναι πλατφόρμα
1: αυτή
0: από τρακτέρ.
1: Είναι κατευθείαν στο λογιστή τους.
0: Μάλιστα.
1: Και αφορά οι συγκεκριμένους νομούς της Ελλάδος, της επικράτειας, που μέσα σε αυτούς είμαστε κι εμείς ο νομός Σερών.
0: Και ποιοι άλλοι νομοί έτσι κόρη είναι? Είναι το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι.
1: Η Πάτρα, ο Εύρος, η Βέρεια,
0: μάλιστα,
1: η Καβάλα.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι η Δράμα. Το Αγρίνιο δεν το θυμάμαι. Όχι,
0: το
1: όχι, όχι, η Χαλκιδική που είναι η τουριστική περιοχή, ο Βόλος, η Ξάνθη.
0: Μάλιστα.
1: Με το Σουζό Κλουκούμ. εμείς είμαστε μέσα. Και τώρα, τα Τρίκαλα είναι. Το Αγρίνιο δεν είναι, αλλά είναι η Τρικαλινή. Έχουν τρία καλά.
0: Ναι, τα τρία καλά. Το Σουτζού Κλουκούμ πώς το θυμήθηκες τώρα? Η Ξάνθη έχει τόσο ωραία πράγματα. Τόσο ωραία μέρη. Θάλασσες, βουνά.
1: Πηγαίναμε με τη Φλερμονική να παίξουμε στο καρναβάλι την παρέλαση εκεί, τραγούδια, τσιχαρούμενα κλπ. Και μόλις σταματούσε το λεωφορείο της Φιλαρμονικής για να κατέβουμε στην Ξάνθη να κάνουμε βόλτα, και τελευταία πηγαίνουμε σε ζαχαροπλαστία στο Σουζού Κλουκούμ να φάμε. Δηλαδή πώς λέει ο άλλος, έρχεται από το Βόλο, θα πάω στέρες, και μόλις τον κατεβάζουν, κατεβαίνει στην Πλατεία Ελευθερίας, κατευθείαν πάει στα μαγαζιά να πάρει ακανέδες.
0: Ναι. Σουζού Κλουκούμ λοιπόν.
1: Μιλάμε για 16, 17, 15 χρονών. Γυμνάσιο και λύκειο πηγαίνουμε στην Φιλαρμονική.
0: Στη Νέα Καρβάλη δεν σταματούσατε εκεί να πάρετε κουραμπιέδες?
1: Για να πάμε ξανά, δεν περνούσαμε και αριστερά μας ήταν οι κουραμπιέδες μιας Καρβάλης. Από εκεί πληγουρευόμαστε τους ακανέδες.
0: Εξαιρετική. Ωραίες αναμνήσεις. Πήγαινες μικρός λοιπόν, πηγαίνατε με τη Φιλαρμονική στην Ξάνθη, εκεί για το καρναβάλι, και παίζατε διάφορα μάμπο, σάμπο, διάφορα εκεί. Ωραία.
1: Ναι, και παρότι θα παίζαμε έτσι λατινικούς ρυθμούς, μέσα στο λεωφορείο, τότε δεν είχαμε CD, είχαμε κασέτες. Δίναμε στον οδηγό κασέτες με ζωντανή μουσική από κέντρα, δηλαδή τσιφτετέλια.
0: Κατάλαβα. Φτιάχνατε το κέφι από πριν.
1: Γι' αυτό, για να χορεύουμε, για να σηκώμαστε από τα καθίσματα, τότε επιτρεπόταν. Τώρα δεν επιτρέπεται. Τότε και νυχτά παράθυρα είχαν τα εμβρία. 1986-85. Για να, μόλις έβαζε ο οδηγός το τσιφτετέλι, ίσα είχα δίπλα μου την Ειρήνη. Έλα, Ειρήνη, σήκω να χορεύουμε και μέσα του τσιφτετέλι ό,τι μπορείς να κουφτώσεις.
0: Ωραίες.
1: Να γκαλιάξεις, ναι.
0: Τι ωραίες δρόμες. Πηγαίνετε και από τον παλιό το δρόμο τότε, έτσι. Κάνατε ώρες.
1: Σίγουρα παλιός. Μιλάμε για 1985. 84.
0: Κάνατε 4 ώρες να φτάσετε τότε.
1: Δεν καταλαβαίναμε. Εμείς, δεν ξέρω, αργούσαμε, πάμε, γρήγορα γύριζαμε. Δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό.
0: Και τώρα Σέρες Ξάνθη είναι 1 ώρα και 55
1: μόνο
0: λεπτά. Είναι 2 ώρες περίπου. 1 ώρα και 55 λεπτά ο μέσος όρος. Είναι η Εγνατία Οδός, άλλαξαν τα πράγματα, έγινε ένας μεγάλος δρόμος, ένα δίκτυο. Φυσικά πολλοί γκρινιάζουν για το δρόμο από Σέρες προς τον Ερμονικό Κόλπο κάθε μέρα. Και κάθε μέρα μου παίρνουν τηλέφωνο, τι θα γίνει, πες κάτι να γίνει ένας δρόμος καινούριος. Λέω,
1: ναι,
0: για ό,τι
1: να
0: μπορώ
1: να πω. Να περάσει η γέφυρα πάνω από το Στριμώνα, ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα γίνει και τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω τώρα που λέμε για Νέα Καρβάλη, συνεχίζει το εργοστάσιο πασμάτων, γιατί επειδή είχαμε ανοιχτά παράθυρα, το τηλεφορείο ήταν, δεν είχαν κλειστά συνέχεια τα παράθυρα, δεν είχαν και air condition, επιτρεπόταν να βγάζουμε και τα χέρια μας έξω τότε, επειδή είχαμε ανοιχτά παράθυρα, καταλαβαίναμε ότι φτάναμε στα λιπάσματα Νέας Καρβάλης από τη Μυρωδιά. Τώρα λειτουργεί εκείνο το εργοστάσιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν περνάμε από εκείνο το δρόμο.
0: Πέρσι που πέρασα από το εκείνο το δρόμο και πήρα και κουραμπιέδες, μάλιστα δεν μου μύριζε τίποτε. Δεν ξέρω αν λειτουργεί.
1: Φιλτράψουμε τον μυρωδιό, ναι.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα να συνέχισε. Άρα οι αγρότες πρέπει να δηλώσουν μυδική. Συνέχισε με τα οικονομικά νέα.
1: Και οι καλλιεργητές της μυδικής να πάνε στους μυδιστές τους, που είναι προσωπικοί τους γιατροί, για να δουλέψουν μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουνίου, ότι καλλιεργούν μυδική, έκθεση κλπ. Ξέρουν αυτοί. Και γιατί τόσο γρήγορα? Γιατί σήμερα ξεκινάει για 12 μέρες για να μπορέσουν να

0: 30 Ιουνίου τα της ειδικής ενίσχυσης.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα θα είναι καλά χρήματα, γιατί είναι για 2, 4, 6, 8, 10, για 100 νομούς στη χώρα.
1: Ωραία.
0: Στη σύνολο 52.
1: 30 Ιουνίου, είπες, έτσι και αλλιώς ο Ιούνιος δεν έχει 31. 30 Ιουνίου, 30. Και τι άλλο έχουμε, έχουμε κάποιες άλλες πληρωμές για τους γονείς, παιδιά.
0: 30 Ιουνίου υποσχέθηκαν από την παρούσα κυβέρνηση ότι θα δώσουν χωρίς αίτηση 150 ευρώ για κάθε τέκνο.
1: Μέχρι ποια ηλικία, μέχρι τα 18 ισχύει αυτό?
0: Μέχρι τα 18, εφόσον είναι εξουσιολογικά, εφόσον 18 είναι, τότε θα ενδικαιωθεί από 18 ευρώ, και μέχρι 23 ετών, εφόσον είναι σε τριτοβάθμια εκπαίδευση στη σπουδαστή, η ΕΤΗ κλπ.
1: Ένα δώρο,
0: λοιπόν.
1: Είναι ένα δώρο από το κράτος τα 150 ευρώ. Κόβονται κάποιοι που έχουν μεγάλο εισόδημα, ίσως.
0: Όχι,
1: νομίζω ότι είναι μέχρι 40.000 ευρώ είναι το εισόδημα, ναι, για τους δύο γονείς.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Καλά, ναι, λέμε τώρα. Λέμε κάποιες οικογένειες μπορεί να έχουν. Μάλιστα, κάτι άλλο.
0: Καλά, οι οικογένειες που τα έχουν δεν χρειάζεται, περιμένουν και 30 Ιουνίου.
1: Σωστά. Μην νομίζεις ότι πάρεις, και πολύ πλούσιο άνθρωπο που έχω γνωρίσει, πολλούς στη ζωή μου έχω γνωρίσει, και το ευρώ μετρούσαν ακόμη και τα ψηλά, τα cents. Μην νομίζεις, ένας άνθρωπος που έχει πολλά χρήματα και τα έχει αποκτήσει και με κόπο, τα υπολογίζει όλα, Θανάση.
0: Πάντως, αυτό είναι πλήρη αληθινό, μπορεί να γίνει και χωρατό μετά από 50 χρόνια. Η γερίζωρα από την πλατεία του χωριού μου, να πάω με το αυτοκίνητο που το παρκέρνω έξω, για να περπατήσω στο χωριό μου. Πάω στον παιδικό σταθμό. Λοιπόν, πέρασα από δύο σοκάκια που ήταν έξω για γιαγιά απόγευμα και μιλούσαν, αφού χαιρετηθήκαμε και τέτοιο, και παίρνω το αυτοί μου να μιλάνε. Αχ, Κασία, το πετρέλαιο από 2,10 πήγε 1,90-1,70. Και λέω τώρα να γυρίσω να τις ρωτήσω, τι είναι αυτά που λένε οι γιαγιάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Ασχολούνται με το χρηματιστήριο και το πόσα βάρια είναι το πετρέλαιο.
1: Με όλα ασχολούνται οι κυρίες, με όλα ασχολούνται. Έχουν πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, οπότε... Εγώ θυμάμαι τις ωραίες γιαγιάδες στα χωριά που κάθονται στα πεζούγια, δηλαδή πηγαίνοντας νέο σου, Άγιο Πνεύμα, τα χωριά αυτά μοιάζουν με χωριά, σαν να είσαι στη Μύκονο, δηλαδή στενά δρομάκια, λες θα χωρέσω με το αυτοκίνητο, δεν θα χωρέσω. Και άμα είναι ένας απέναντι, ποιος κάνει όπισθεν μετά. Μη σου τύχει δηλαδή να έχει κι άλλον, αλλά έχει και κάτι σκαλοπατάκια που κάθονται το καλοκαίρι έτσι λίγο να ανασάνουν το απόγευμα, να πάρουν λίγο αέρα, και εκεί γίνεται όλες οι συζητήσεις, Θανάση, εκεί γίνονται.
0: Πάντως, εμένα χθες, προχθές με βόλεψε τη Δευτέρα που μιλούσαν οι γιαγιάδες για το πετρέλαιο, γιατί φαντάσου αν δεν υπήρχε αυτή η είδηση με το πόσο πάει το βαρέλι το πετρέλαιο παγκοσμίως. Σίγουρα, μόλις δεν θα έλεγε την Τασούλα και η Πασχαλιά, και η Πασχαλία δίπλα γιαγιά. Αχ, τι καλά ήταν παντρεμένος, και το παιδί μαζί του, πάντα ήταν μαζί του. Τώρα το βλέπεις μοναχό του, πάει και κάνει το αυτοκίνητο. Ίσως αυτό, γιατί αυτό που παλιά το λέγανε.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και δίχως είναι το πετρέλαιο. Και αφήσουμε το πετρέλαιο, να πάμε στην αυριανή μέρα που είναι Πέμπτη. Αύριο έχουμε, αυτό να το μάθουν και οι γιαγιάδες, οι παππούδες που είναι πιο φρίσκοι από εμάς τους νεότερους, και κακώς εμείς είμαστε λιγότερο. Αύριο γιορτάζει ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο θαυματουργός ιατρός, και ενημερώνουμε τους φίλους μας, τους συμπολίτες μας στον Ομόσερον, ότι στην Ιδρύτα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, που είναι γνωστός ο ναός, όπως μπαίνουμε η Ιδρύτα αριστερά, από σήμερα το απόγευμα, 7 η ώρα, θα τελευταίες περινός, όπου βρίσκονται τα ιερά λείψανα, βρίσκεται τα ιερά λείψανα του Αγίου που γιορτάζουμε, του Αγίου Λουκά του Ιατρού, εκεί.
1: Ναι.
0: Και θα βγουν για προσκύνημα σήμερα εσπερινό και αύριο που είναι η γιορτή Αγιώνυμου σήμερα.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Οπότε... ας κάνουμε και μία βόλτα στην Ιγρήτα. Και μετά από αυτό να πούμε και ένα καλό νέο για όσους έχουν δάνεια.

0: και με τον νόμο Κατσέλη πλέον πάγωσαν οι τόκοι και έχουμε μία ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών ότι όσοι δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, που είναι δανειολήπτες και χρωστάνε και δεν έχουν καταλάβει, ας μην πληρώσουν τους τόκους ακόμη, να πληρώνουν μόνο το κεφάλαιο που πληρώνουν κάθε μήνα. Γιατί δεν έχει γίνει συγκεκριμένο, δεν έχει αναλυθεί ακόμη πώς γλιτώσουν τους τόκους οι δανειολήπτες.
1: Ωραία. Πάνε και τα οικονομικά. Έχουμε και κάτι άλλο οικονομικό.
0: Αυτά είναι τα οικονομικά.
1: Ωραία.
0: Και το καλύτερο νέο, όσοι είναι υπερχρεωμένοι μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή των χρεών τους. Όσοι δηλαδή πήραν, είχαν δάνεια κλπ. Και τώρα δεν έχουν ούτε σπίτι, ούτε τέτοιο, μπορούν να αιτηθούν αφού πήραν δάνειο, πήραν σπίτι και δεν έχουν σπίτι, για τον ΑΒ λόγο, μπορούν να αιτηθούν με δικηγόρο να απαλλαγούν από τα χρέη, να μην τους κυνηγάνε τα χρέη και δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, να αγοράσουν κάτι, θέλω να είναι ερώτητες κλπ.
1: Ωραία. Να πούμε και για τα ελευθέρια στις αίρες που ξεκινούν σήμερα και έχουμε, είπες ότι το βράδυ βλέπεις βροχές.
0: Έτσι,
1: γιατί έχει ωραία,
0: έτσι προβλέπω.
1: Έχει ωραία συναυλία σήμερα στις 9 το βράδυ και μάλιστα είναι στη λίμνη που σου αρέσει και μ' αρέσει, την Κοιλάδα στη λίμνη.
0: Ναι, στην Κοιλάδα, ναι.
1: Και είναι φανταστική συναυλία. Θα είναι η Ανδριάννα η Μπάμπαλη, ο Γιώργος ο Χριστοδούλου, ο Γιάννης ο Καμπανταΐδης, θα είναι και άλλοι εκεί. Άλφρεντ Ρούτσι, Μπλέντι Τέλχα και... Ελπίζουμε να μην βρέξει τουλάχιστον, γιατί θα είναι μια πολύ πολύ ωραία συναυλία στην Κοιλάδα. Δεν έχουμε ξαναδεί εκεί Χνητή Λίμνη τέτοια συναυλία.
0: Ελπίζουμε. Συγχαρητήρια στη Βαρβάρα μας, στη Δημαρχέδουσα, γιατί και η ίδια είναι πρόσωπο της φύσης. Και έχει δύο κοινά, και Σεραϊκά και Κοζανίτικα. Στην Κοζάνη, πρώτα για τη φύση μιλάν, που είναι ορεινή περιοχή, και μετά για τις αστικές εκδήλωσεις. Έχουμε εκδήλωση της φύσης, δηλαδή πάνω και να ψυψυχαλίσει λίγο και αεράκι βοριαδάκι να έχει, δεν μας πειράζει αυτό. Η μουσική τα εξαφανίζει όλα.
1: Πολύ ωραία. Η μουσική φρένει όπως και το κάτι την καρδούλα μας και μας ταξιδεύει σε πολιτικούς κόσμους και ηρεμεί. Κάθε άγριο άνθρωπο της γης και της φύσης, γιατί προέρχεται από την ίδια τη φύση. Οπότε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Να είστε καλά, φίλοι και φίλες. Πάμε σε μικρό διάλειμμα τώρα, γιατί έχουμε καταχραστεί και λίγο περισσότερο το χρόνο το διαφημιστικό. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Τι, παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις

0: Έχουμε καταχραστεί και λίγο περισσότερο το χρόνο το διαφημιστικό. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις

0: Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml.
1: Πάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης. Την επέκταση της προσωπικής διαφοράς σε χιλιάδες υπαλλήλους 17 διαφορετικών δυσίων υπηρεσιών, οι οποίοι πρωτοδιορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις υπηρεσίες αυτές από την 1η Απριλίου του 2023 και μετά, προβλέπει υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο. Παραμένει έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τα αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Το Ιράν απειλεί με πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή. Νέες αγριότητες στον Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Έβαλαν φωτιά στο ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ. Σοβαρά επεισόδια στο Belfast σε διαμαρτυρία κατά των μεταναστών. Μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από αλλοδαπό. Πυρπολήθηκαν τικίες και οχήματα. Πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: And welcome to DNCE, first annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
5: I'm Lisa Engdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
6: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

αγαπημένο της κερμηνεύτρια Εβελιάνα Μπάμπαλη. Αυτό είναι το γαλλικό φιλί. Όσο και να μπλέξει. Σήμερα βράδυ σε μια υπέροχη τοποθεσία. Τι κρίμα που πρέπει εγώ σήμερα το βράδυ να ταξιδέψω με το αεροπλάνο για την Αθήνα και δεν θα μπορέσω να βρεθώ εκεί σε αυτή την ωραία λίμνη στις Σέρες στην Κοιλάδα για να απολαύσω αυτή τη συναυλία. Τι κρίμα. Δυστυχώς το καλοκαίρι όμως είναι μια εποχή όπου ο κόσμος πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, υπάρχουν υποχρεώσεις καινούριες που ανοίγουν, οπότε πολλές σε πολλές συναυλίες ίσως απουσιάζουμε που δεν θα θέλαμε, όπως εγώ δεν θα ήθελα να απουσιάζω από αυτή. Θα ακούσουμε σε λίγο και Ανδριάνα Μπάμπαλη και Γιώργο Χριστοδούλου μαζί στο τραγούδι που μιλάς για καλοκαίρι. Αλλά εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι εδώ και 10 χρόνια, δεν ξέρω αν ξέρετε, η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα, ποια είναι, γνωρίζετε ποια είναι? Είναι η Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω την Ατλαντική Ένωση για να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου. Ξέρω ότι έχω δίπλα μου πάντα μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με πάνω από 55 χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, με δύναμη, με εξαιρετική διεθνή τεχνογνωσία αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση που με στηρίζει ό,τι και αν μου συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο αλλά και για το σπίτι και για την υγεία, για όλα αυτά που είναι σημαντικά για τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να είσαστε μέλος της Ατλαντικής Ένωσης, μιλήστε με τους συνεργάτες της σε όποια περιοχή κι αν είστε και ανακαλύψτε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα καλύψει όλες σας.

σήμερα το βράδυ η Αδριάννα η Μπάμπαλη και ο Γιώργος ο Χριστοδούλου που ερμήνευσαν μαζί αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, θα βρίσκονται στην τεχνητή λίμνη, στη λίμνη της Κοιλάδας των Σερών, της πανέμορφης αυτής Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να τους απολαύσετε. Η Αδρή Μπάμπαλη, ο Γιώργος ο Χριστοδούλου, ο Γιώργης, ο Γιάννης ο Καμπανταή.

Κέρδης, Άλφρεντ Ρούτσι, Μπλε Ντι Τέχα, στην τεχνητή μας Λίμνη, στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, στις Σέρες, και όσοι μας ακούτε στη Δράμα, στη Θεσσαλία ή οπουδήποτε αλλού, η συναυλία είναι δωρεάν. Από το Δήμο Σερών που άρχισε να γιορτάζει τα Ελευθέρια για την απελευθέρωση της πόλης, οι γιορτές που λέγονται Ελευθέρια. Καλά να περάσετε λοιπόν σήμερα το βράδυ. Υπάρχει και μια συναυλία με τα μουσικά ταξίδια στις γειτονιές της πόλης για όσους θέλετε, με το μουσικό σχήμα Καντάρες στο Θεατράκι της Καλυθέας. Επίσης και άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε σιγά σιγά. Αυτά λοιπόν σήμερα και με την κοιλάδα. Για να πάμε τώρα κάπου αλλού, σε ένα βάρος που αγαπάμε.

Νίκος, θα πας εσύ να δεις το Μαραβέγια στο Μέγαρο. Εγώ θα είμαι την Παρασκευή εκεί, αλλά δεν ξέρω αν θα το προλάβω και το Μαραβέγια. Θέλω να περάσω από εκεί να δω τι γίνεται. Όπως και να έχει, είναι ωραίες συναυλίες όπου και αν πηγαίνουμε. Γιώργο, χαιρετίσματα. Τάσο, να στείλω πολλά χαιρετίσματα. Ο Τάσος με ενημερώνει ότι γίνονται κάποιες ωραίες εκδηλώσεις και μάλιστα ο πολυσύλλογος ο Αριστοτέλης Βαλτερού διοργανώνει την 7η Πανσεραϊκή Θρακιώτικη Συνάντηση το Σάββατο 13 Ιουνίου, δηλαδή αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Όσοι θέλετε, είναι στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Είναι η 7η Πανσεραϊκή Θρακιώτικη Συνάντηση. Αυτό το Σάββατο, στον προάβλιο χώρο στο Δημοτικό Σχολείο. Θα γίνει επίσης και η υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Κοσμοσωτήρος από την Ιερά Μονή Φερών του Εύρου

Αυτό θα γίνει επίσης το Σάββατο 13 του μηνός το πρωί. Ενημερωθείτε και για τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Βαλτερό, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικές. Η υποδοχή της Ιεράς Εικόνας θα γίνει στις 7 παρατέταρτο το πρωί στην Αμητρόπολη Σιδηροκάστρου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Βαλτερό. Θα γίνει υποδοχή αυτό το Σάββατο. Και άλλες εκδηλώσεις, και όσους πάτε εκεί θα μάθετε και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που, όπως σας προανέφερα, θα γίνουν και στην περιοχή εκεί. Τώρα, για μια αρκούδα που εμφανίστηκε, πέρασε ένα νέο η Μαρία στην κοινότητα Ολυμπιάδας Κοζάνης μετά τις 11 το βράδυ, και προειδοποιήθηκαν όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής από τον πρόεδρο, από τον Δημήτρη Τουρούτζακη, για να προσέχουν όταν κυκλοφορούν, γιατί κατέβηκε στο χωριό να βρει να φάει, τι να κάνει, όπως πολλοί άνθρωποι πεινούν και τα ζωάκια, μικρά ή μεγάλα. Το ότι γεννήθηκαν αρκούδες και δεν γεννήθηκαν χελώνες, δεν φταίνουν τα ζωάκια αυτά, έτσι είναι ο κύκλος της ζωής τους. Οπότε πεινάνε, και όταν πεινάνε πλησιάζουν τους ανθρώπους, οι κοινότητες, οι σκουπίδια συνήθως κάδους, να βρουν κάτι, να και αυτά. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα μικρό διάλειμμα, θα μου επιτρέψετε τώρα, αμέσως μετά έχω κάποια πολύ ωραία τραγούδια να μας συνοδεύσουν στο τέλος της εκπομπής.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις δικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να άγχωσαι και ξεκίνα να εξέχεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο μπούμε πια?
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Λεωγή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατησιό το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η χώρα σε κράτωση. Γιατί?
11: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
10: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσια

0: Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμά Κορέλη, Μαρία Φιλίνη, Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου σε ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Πανεπιστημίου Πουλησερών.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zendespot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια και μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321 050 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Κόσμος στους 93.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του δήλωσε περήφανος που είναι μέλος της ΑΕΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο έχει ισχύ έως το 29. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία πριν από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίν στη Βιέννη. Ο Λέο Μάτος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά τις ποινές που επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον ιδιοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε καμπάνα 50.000 ευρώ και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Στην παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί η πρώτη ως έδρας αναμέτρηση ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε στην πράσινη ΚΑΕ ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών.
10: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

όταν είδαμε αυτή την ταινία το 1984, περίπου σχεδόν παιδάκια, την αγαπήσαμε ιδιαίτερα και την αγαπήσαμε και πολύ.

ταινία αυτή με το όνομα Streets of Fire που κυκλοφόρησε το 1984 είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση γιατί είχε πάρα πολύ ωραία μουσική. Ήταν και οι ερμηνείες εξαιρετικές της Diana Lane. Ήταν και ο κόσμος, το σενάριο, η σκηνοθεσία ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο.

ένας ήρωας που όλοι φαντασιωνόμασταν ότι παίζαμε στο ρόλο του. Και το σκηνικό καταπληκτικό για την εποχή της, αυτή η ταινία δηλαδή, και σήμερα να την έβλεπε κανείς, και τα σκηνικά φανταστικά, και οι χώροι που έγιναν οι συναυλίες, και οι άνθρωποι με τις μοτοσυκλέτες, γιατί έχει να κάνει με μοτοσυκλέτες και όχι μόνο. Λυπάμαι που δεν βλέπουμε στην τηλεόραση αυτές τις ταινίες. Streets of Fire, ο τίτλος, 1984. Φεύγουμε, γιατί και τα δύο τραγούδια που ακούσαμε σχεδόν ήταν από αυτή την ταινία. Γυρίζουμε στην Ελλάδα, στο Βασίλη Καζούλη, άλλος ένας αγαπημένος, και στο Κάτι να γυαλίζει. Είναι 1:15 η ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

ανθρώπου και τον πρόλαβε κάποιος, το χτύπησε με ένα μπαστούνι, με ένα ξύλο, τον πρόλαβε τυχαία ένας άλλος που περνούσε από εκεί με ένα φίλο του, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα κατά των μεταναστών στην Αγγλία και στην Ιρλανδία, και πηγαίνουν και καίνε δομές μεταναστών και λοιπά οι Άγγλοι, και έχουν βγει στους δρόμους και γίνεται πανικός. Τώρα, κάποιοι δημοσιογράφοι που πολύ εύκολα μπορούν να χαρακτηρίζουν ανθρώπους και τους χαρακτηρίζουν ως ακροδεξιούς, ως φασίστες κτλ, γιατί οι ίδιοι το μόνο που μπορούν να κάνουν πολλές φορές είναι να γεμίζουν τις τσέπες τους με λεφτά και να λένε yes sir σε όλους, σε ό,τι και αν συμβαίνει στην κοινωνία το κάνουν αποδεκτό, διότι δεν τους πειράζει τίποτε, αρκεί να είναι γεμάτες οι τσέπες τους. Προτού χαρακτηρίσουν τους ανθρώπους, να κατανοούν και να βρίσκουν το θέμα της πρόληψης και του προβλήματος που δημιουργούν εδώ και πολλά χρόνια οι μεταναστευτικές ροές, διότι δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα όταν άνθρωποι διαφορετικών νοοτροπιών, που μισούν τις γυναίκες τους, τις έχουν εγκλωβισμένες, που είναι φανατικοί με τις θρησκείες τους, και όποιον σφάζεις θα συναντήσεις τις 40 παρθένες στον ουρανό. Αυτοί οι οποίοι κερδίζουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια και τα μαύρα ταμεία των κρατών γεμίζουν, και μερικοί πρώην υπουργοί και διάφοροι άλλοι θησαυρίζουν. Αυτοί οι οποίοι διακινούν ως ΜΚΟ διάφορες ομάδες για να θησαυρίζουν επίσης και να πλουτίζουν οι ίδιοι και να αγοράζουν σπίτια σε όλη τη γη. Αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει ο άνθρωπος και δεν το κάνουν από καλοσύνη για να βοηθήσουν ένα πρόσφυγα, αλλά το κάνουν απλά για να υπάρχει μια ροή μεταναστευτική για πολλούς και διάφορους λόγους, τεχνητούς ή μη, θα πρέπει κυρίως οι δημοσιογράφοι να είναι πολύ προσεκτικοί στα λεγόμενά τους. Δεν γίνεται όλος ο κόσμος να είναι ακροδεξιός, και δεν γίνεται να χαρακτηρίζονται άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται για την κατάντια που βλέπουν και να τους χαρακτηρίζουμε όλους ακροδεξιούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν το αντέχουν αυτό που γίνεται στη γειτονιά τους, που διαμαρτύρονται όπως θα διαμαρτυρώσουν και εσύ και εγώ και όλοι αν συνέβαινε κάτι στη γειτονιά μας. Αυτό όμως που γίνεται τώρα στο Belfast, από χθες διαβάζω τις ειδήσεις, είναι αυτό. Καίγονται συνοικίες, γίνονται φασαρίες, χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους, εξαπλώνονται πυρκαγιές παντού. Το τι μπορείτε να φανταστείτε, το τι γίνεται, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ούτε και ίσως θα τα δούμε σε όλα τα κανάλια. Οι άνθρωποι από εκεί έχουν βγει στους δρόμους οι διαδηλωτές, βάζουν φωτιές, έχουν πάρει πλέον ακόμη και όπλα, και η κατάσταση είναι τραγική, το τι συμβαίνει δηλαδή. Μπορείτε να τα βρείτε είτε από το Infos Frances φωτογραφίες, είτε από άλλα πρακτορία ειδήσεων όπως το Reuters, και να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει όσοι θέλετε και ενδιαφέρεστε μετά την επίθεση που έγινε από τον Αφρικανό Σουδανό σε ένα πολίτη του Belfast. Τραγικές οι συνέπειες, τραγικές. Και φυσικά δεν φταίνε ούτε όλοι οι μετανάστες, ούτε όλοι οι πρόσφυγες, γιατί κάποιος τρελάθηκε και πήρε μια χατζάρα και ήθελε να σφάξει κάποιος. Δυστυχώς όμως την πληρώνουν πολλές φορές και αθώοι άνθρωποι που δεν φταίνε σε τίποτα και θέλουν απλά να αλλάξουν τη ζωή τους και δεν είναι ούτε φανατικοί στις θρησκείες τους, αλλά πάνε για μια καλύτερη ζωή, να δουλέψουν και να βγάλουν χρήματα. Πρέπει όλα αυτά να ξεχωρίζουν. Γι' αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι καινούργιοι νόμοι δημιουργούνται δομές στα σύνορα, να ξεχωρίζουν οι άνθρωποι ποιος είσαι, τι θέλεις, τι ζητάς, υπάρχει θέση εργασίας. Γιατί το να σέρνεσαι από δομή σε δομή σαν να είσαι ένα τίποτε δεν θα βοηθήσει ούτε σένα ούτε τη χώρα που θα πας. Αυτά είναι οι αλλαγές που θα γίνουν, αυτές τουλάχιστον διάβαζα από την Ευρωπαϊκή Ένωση χθες, από ένα μήνυμα που πήρα από την ενημέρωση που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά, και για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπα πολλά. Λεωνίδας Μπαλάφας τώρα μας στην Αμοργό. Έτσι λέγεται το τραγούδι και σας το χαρίζω. Ας μην βιαζόμαστε λοιπόν να κρίνουμε, αυτό να πω με λίγα λόγια, να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε, κυρίως όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και γραφή. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους τους ανθρώπους ένα εκεί, γιατί έτσι διαμαρτύρονται και...

0: πλησιάζει σιγά σιγά και η ώρα να σας χαιρετήσω σιγά σιγά. Ευχαριστώ πολύ και για την παρέα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα σήμερα. Μία με τρεις είναι κοντά μας η Κέλλη Εμμανουηλίδου.
1: Απ' τα απαγορευμένα.
0: Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο.
1: Πάντα το σκάσει αρχή.
0: Με λιγότερα λόγια και περισσότερα τραγούδια.
1: Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο.
0: Καλό σας μεσημέρι. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Γεια και στο σχολείο. Στις ράπεις στην αρένα.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Μια όδρα συζητούσα και μια τακτική, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες. Και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες. Και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογία, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και το μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κάθερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Mix αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 επί 330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ούτα Γερμανία στο κιλό 10,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σεμ. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, λάπεδα laminate, σιδηροκατασκευέ και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος Πάρος Ύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Ρέθινο, 30 Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σπάρτη Καλαχανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά, 32 Άμμος, 33 Αθήνα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να σας βρίσκω καλά όπου κι αν είστε, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο δρόμο. Χαίρομαι που είστε μαζί μας και αυτό το μεσημέρι. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93FM. Θα είμαστε παρέα λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με μουσική που αγγίζει το μυαλό και σε κάνει να ταξιδεύει σε μέρη που πλέον σπάνια τα συναντάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το μεσημεριανό μας ραντεβού για σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026.

0: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.
1: Κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς πολλές ευχές.

0: τραγούδια προτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Εξαιρετικές προσφορές Τιγιού για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και ειδική που. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου. Ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε επιστία και φραγκιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 50 χρόνια δίπλα σου.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One 38 μάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 11,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφων 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Ναι, με το κλίμα της διασκέδασης, γιατί έρχεται μια παράσταση που θα συζητηθεί πολύ στις Σέρρες. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη ανεβαίνει στις 12 και 13 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σέρρων με πολύ χιούμορ, σάτυρα και ελληνικές αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε. Εάν λοιπόν αγαπάς το θέατρο, συγκράτησε την ημερομηνία, γιατί πραγματικά είναι μια ξεχωριστή έξοδος εδώ για την πόλη μας.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

0: Κάποια μικρή σκέψη της ημέρας. Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό που φαίνεται στην αρχή, αλλά ο τρόπος που το κάνουμε. Αλλάζοντας οπτική γωνία, αλλάζει και η λύση του. Ειδικό δίδαγμα λοιπόν. Δεν χρειάζεται να μεγαλώνουμε τη λύση. Χρειάζεται απλά να μικραίνουμε το πρόβλημα στο κεφάλι μας.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ρυθμός είναι 2.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με σέπια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παθαίνω ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Κάτερ Πίλσνερ κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάτα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και ποτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Ρώσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανού Σερών.
8: Το αυτοκίνητό σας λέει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσκλησες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του Χλού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης. Την επέκταση της τοπικής διαφοράς σε χιλιάδες υπαλλήλους 17 διαφορετικών δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι προδιορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις υπηρεσίες αυτές από την 1η Απριλίου του 2023 και μετά, προβλέπει υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο. Παραμένει έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τα αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Το Ιράν απειλεί με πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή. Νέες αγριότητες των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη. Έβαλαν φωτιά στο ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ. Σοβαρά επεισόδια στο Belfast σε διαμαρτυρία κατά των μεταναστών. Μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από αλλοδαπό, πωλήθηκαν κατοικίες και οχήματα. Πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμου 2 στους 93 εδώ στην πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για άλλη μία ώρα να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις της ημέρας.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε και λίγο για αδρεναλίνη, γιατί αυτό το τρίμερο έρχεται η αγωνιστική εκδήλωση στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Η αδρεναλίνη στα ύψη από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Dragster στην πίστα των Σερών, με την ευθεία των 402 μέτρων να γίνεται ξανά το επίκεντρο της ταχύτητας αλλά και της έξασης. Μην το χάσεις, 12 έως 14 Ιουνίου.
1: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ήρθες και απόψε βιαστικά για λαχάδια και φιλιά.

0: Για όποιον από εσάς θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε στο email του σταθμού 93fm@gmail.com. Όσο αφορά τα νέα της ημέρας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr και για ό,τι αφορά τη μουσική και το σταθμό, το cosmosradio.gr.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό, διάλεκ 5 λίτρα, 29,99 και 4 πόντι. Πάριζα το στελαφαντής, 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 5 μεζούρες, 4,60 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy Torola, 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην Πλοία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων ή γκαλερίας Πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
8: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά.
7: Άντε, λίγο έμεινε.
8: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
7: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
8: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμορο μάντιλα μόνο 88 λεπτά.
7: Μετράμε άντροφα.
8: Και κάθε μέρα στον Κάντζα ένα πιον έκπληξη σε τιμή σοκ.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του δήλωσε περήφανος που είναι μέλος της ΑΕΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο έχει ισχύ έως το 29. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία πριν από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίν στη Βιέννη. Ο Λέο Μάτος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά τις ποινές που επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον ιδιοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε καμπάνα 50.000 ευρώ και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Bat League. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν της Basket League. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί η πρώτη

0: εκτός έδρας αναμέτρηση ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε στην πράσινη καεπινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών.
1: Κόσμος στους 93.

0: μελωδίες, μέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος 2 στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: θα πάψω να πω.
1: Κόσμος. Από τους 93.

0: Και να θυμίσουμε πως αν αγαπάτε την ξένη μουσική και θέλετε να απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες διεθνές επιτυχίες όλο το 24ωρο, μπορείτε να συντονιστείτε και στο cosmosradio.eu.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class, now we're invited to second platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Και κάπου εδώ εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 1:30 το μεσημέρι. Από μένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και τα λέμε αύριο στο μεσημεριανό μας ραντεβού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειούμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προστήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλο. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ήδη γραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζει σου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

αγαπητοί ακροατές του Radio Cosmos, καλησπέρα. Το Ceres Moto Action θα είναι εδώ για τις επόμενες ώρες. Σήμερα μόνο η δικιά μου φωνούλα θα ακούγεται, γιατί ο φίλος Βασίλης Σπανουδάκης με άφησε για να δω τι θα νούμε εδώ τώρα. Έτσι, την κατανόησή σας. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα, για τις μοτοσυκλέτες, ταξίδια, κάποια ζητήματα για την αγορά καινούργιες και μεταχειρισμένες, και θα τα λέμε όλα εδώ, και επιλογές μουσικές, όλες δικές μου θα είναι. Να δούμε πώς θα πάει σήμερα αυτό, αν θα πάει καλά.

καθώς το θερμόμετρο έχει ανεβεί πολύ και έντονα αυτές τις μέρες, έχουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να ταξιδεύουμε μέσα με αυτές τις καιρικές συνθήκες, γιατί Ελλάδα είσαι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, έχεις ηλιοφάνεια, έχεις ζέστη και είσαι και λάτρης της μοτοσυκλέτας, οπότε πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός, πρέπει να γίνει μια προετοιμασία. Να πούμε τώρα και για τη βόλτα που έγινε την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή που μας πέρασε, τη βόλτα των FMS στο γύρο του Μεσαίου Ποδιού. Όπως είπαμε, ο γύρος του Μεσαίου Ποδιού απαιτεί μια σοβαρότητα από τους μοτοσυκλετιστές, διότι είναι μια μεγάλη βόλτα, περίπου στα 450 χιλιόμετρα, και δεν έχει καθόλου αυτοκινητόδρομο, έτσι, με φιλίκια, με όλα. Βέβαια, υπήρχε σε κάποια σημεία σχετική κίνηση εκεί στη μεταμόρφωση, ας το πούμε, που πριν να φτάσουμε στην Νικήτη, γιατί είναι Χαλκιδική κλασικά, δηλαδή αυτή η βόλτα ίσως θα πρέπει να γίνει και λίγο νωρίτερα. Σε κάθε μπάς περιπτώσει όμως πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, τα μέλη πέρασαν πάρα πολύ καλά, ξεκινήσαμε, είπαμε, από τα βουνά της Νικρίτας, από το Λαγκάδι, φτάσαμε μέχρι την Ρεντίνα, από εκεί ανεβήκαμε από την Απολωνία και η πρώτη στάση έγινε σε ένα πάρα πολύ ωραίο κιόσκι του Γεροπατάνου, το οποίο είναι λίγο πριν φτάσεις στον Πολύγυρο. Έτσι, εκεί έγινε η πρώτη στάση, ένα ξεμούδιασμα. Θα σας πω τώρα τη συνέχεια, να ακούσουμε και λίγο Guns N' Roses.

φυσικά και το καταλάβει ότι λείπει αυτή η ωραία φωνή του Βασίλη, ας πούμε, και είναι η δική μου η Ελευθέρας χωρίς την κατάλληλη εξάρτηση και ακούγεται αυτό το μπάσο, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει στην πορεία με αυτό. Μετά το κιόσκι του Γεροπλατάνου, σιγά σιγά κατεβήκαμε προς τη Σιθωνία. Εκεί μόλις, όπως λέω καμιά φορά, μόλις περάσει τη μεταμόρφωση και σε έρχεται αυτή η μυρωδιά από τα Πεύκα, λες μπήκα Χαλκιδική, μπήκαμε σε οπόδι. Σιθωνία λοιπόν. Κατήκαμε στην Νικήτη, ήπιαμε έναν καφέ. Στην Νικήτη ήταν πάρα πολύ ωραία, εντυπωσιακή η Νικήτη, η παραλία της, περιποιημένη.

έκανε, και το σημαντικότερο από όλα ήταν ότι ο κόσμος που ήταν εκεί στην Νικίδη ήταν κανονικά σαν να κάνει διακοπές. Δηλαδή δεν, δεν έλεγες ότι είναι αρχές Ιουνίου, έλεγες ότι είμαι κανονικά μέσα στο κατακανό καιρό. Δηλαδή ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ήταν μέσα στη θάλασσα. Ήπιαμε λοιπόν το καφεδάκι μας εκεί, πολύ ωραία εξυπηρέτηση, σέρβις εκεί στην παραλία, και μετά αναχωρήσαμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε το μήτρο μέρος του ποδιού και να καταλήξουμε για γεύμα μεσημεριανό στη Σικιά Χαλκιδική, στην παραλία της Σικιάς στη Χαλκή, η οποία αξιοποιήθηκε και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος με τα ταβερνάκια, ένα πλακόστρωτο δηλαδή που ανεβοκατεβαίνεις και φτάνεις ας πούμε σε ένα κόλπο όπου έχει καμιά 4-5 ταβερνάκια, έχει και το λιμάνι. Φανταστικά, ήταν η εξυπηρέτηση, ήταν άριστη, από ένα μαγαζί που πήγαμε εκεί στο Γιώργο. Επίθετος Ζαμπακός η ταβέρνα, τα λέμε και βάζουμε, και έχουμε υποσχεθεί στους επαγγελματίες που μας εξυπηρετούν και περνάμε καλά ότι θα τους διαφημίζουμε, ώστε όποιος τύχει να είναι προς τα εκεί μπορεί να εξυπηρετηθεί αντίστοιχα σε μαγαζιά τα οποία τα δοκιμάσαμε.

Και μετά το γεύμα που πήραμε το μεσημεριανό, ανηφορήσαμε για τη Βουρβουρού, να περάσουμε Σάρτη, μάλλον πρώτα, να περάσουμε Ακτή Αχλάδας, να περάσουμε τη Σάρτη, είπαμε, να περάσουμε το Πλατανίτσι, το Κάμπικ, πολύ γνωστό σε πολλούς Σεραίους και σε μένα προσωπικά, γιατί έκανα διακοπές εκεί καμιά 20ετία. Πιο μπροστά ξεχάσαμε να πούμε και το Καλαμίτσι, το ένα πολύ ωραίο κάμπικ που ήταν. Τον Αρμενιστή, ανεβήκε για Βουρβουρού, φτάσαμε εκεί να βγούμε από το πόδι και κάπου εκεί σιγά σιγά μπήκαμε πάλι μέσα στο ορεινό κομμάτι της Χαλκιδικής με στόχο να περάσουμε λίγο έξω από τη Βαρβάρα, μέσα στο βουνό, στις πέντε βρύσες που συγνωρίζουν, εκείνη και ο καταράκτης της Βαρβάρας, ένα πολύ φανταστικό μέρος. Εμείς απλά δροσιζόμασταν λίγο στις πέντε βρύσες και θα φεύγαμε για να πιούμε έναν χωνευτικό καφέ, έτσι όπως γράψαμε, ένα δροσιστικό καφέ που μετά το τελευταίο σκέλος της εκδρομής, ένα καφέ στην Βρασνά, εκεί στην παραλία των Βρασνών, και έπειτα παραλιακά, επουδενή δεν ανεβαίνουμε πάνω στον Εγνατία, πάνω στο μεγάλο δρόμο δηλαδή, να γυρίσουμε στη βάση μας. Και όπως έχουμε πει και γενικότερα, όποια μέλη είναι κοντά τα χωριά τους ή είτε η βάση τους, εννοείται ότι αναχωρούν πιο μπροστά γι' αυτό. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί είπαμε, δεδομένου της ζέστης και της μεγάλης βόλτας που είχε ο γύρος του ποδιού, έπρεπε αυτός που συμμετέχει να το σκεφτεί καλά, να έχει και κουράγιο, γιατί εντάξει είναι και οι αγροτικές δουλειές που είναι στο μέσον, είναι και διάφορες άλλες ζητήματα όπως μαθητές, εξετάσεις και όλα αυτά, είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Και επιτυχώς αυτή η βόλτα τελείωσε, όλα πήγαν καλά και πάμε, συνεχίζουμε FMS για τα επόμενα πράγματα που έχουμε να κάνουμε.

καριέρα. Επιτυχημένη σου καριέρα που το λέει ο Λοιπόν, να μπούμε τώρα σιγά σιγά και στα θέματα της σημερινής διάταξης, να το πούμε έτσι, ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, θέλω να αναπτύξω, να πούμε μια κουβέντα έτσι, να κάνουμε μια κουβέντα πάνω στο κομμάτι όταν θέλω να αγοράσω μια μοτοσικλέτα μεταχειρισμένη ή καινούρια. Εντάξει, αυτό δεν είναι μέτρο σύγκρισης, άρα όλοι θα θέλαμε να πάρουμε μια καινούρια μοτοσικλέτα για να έχουμε την εγγύηση, για να ξέρουμε ότι ανεβήκαμε εμείς πρώτοι, για να το στρώσουμε, να το χαρούμε. Αλλά αυτό έχει, ας πούμε, το αντίστοιχο τίμημα, έτσι, γιατί μια καινούργια μοτοσικλέτα θα πληρωθεί στο έπακρο, ενώ μπορεί να είναι μια πολύ ελαφριά, ελαφρά μεταχειρισμένη μοτοσικλέτα και να είναι αξιόλογη από έναν νοικοκύρη και να είναι περιποιημένη. Τι πρέπει όμως να προσέξουμε πάνω σε αυτό?

καταρχάς πρώτα θα εμπιστευτούμε τη γνώμη των ειδικών. Των ειδικών, οι άνθρωποι που είναι τεχνίτες, συνεργεία κτλ. Έτσι, δεν θα αντικαταστήσω εγώ από το ραδιόφωνο τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσα χρόνια και είναι επαγγελματίες. Απλά θέλω να πω μερικά πραγματάκια πολύ απλά που μπορεί ο καθένας το μάτι του να τα δει. Έτσι. Δηλαδή, ξεκινάς να πάρεις μια μοτοσυκλέτα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχεις πάει σε συνεργείο και θες μόνος σου να τη δεις. Γιατί μπήκες μέσα στο car, μέσα στο marketplace, πήρες ένα τηλέφωνο και συναντήθηκες με αυτόν τον κάτοχο της μοτοσυκλέτας. Ένα πράγμα που φαίνεται ξεκάθαρα είναι η σκουριά που μπορεί να έχει, οι σκουριές που μπορεί να έχει, ας πούμε, στο σασί, στο σκελετό και σε διάφορα σημεία. Δηλαδή, μια μοτοσυκλέτα που έχει σκουριά δεν νοείται ότι είναι μοτοσυκλέτα η οποία ο άνθρωπος που την είχε την πρόσεχε. Και ακόμα και αν προκύψει κάποια σκουριά, θα έπρεπε να την είχε καθαρίσει, ας πούμε, θα έπρεπε να την είχε τακτοποιήσει, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί, να μην υπάρχουν σκουριές. Και εκεί έρχεται και ένα άλλο ζήτημα που λέει ότι καμιά φορά μην επιλέγετε μοτοσυκλέτες από νησιά. Γιατί οι μοτοσυκλέτες στα νησιά συνήθως κάρονται κοντά στα λιμάνια, στη θαλασσινή άδρα, και παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει έντονο το σημάδι της σκουριάς πάνω στις μοτοσυκλέτες. Επίσης, στα νησιά είναι και μικρομετακινήσεις. Δηλαδή οι μοτοσυκλετιστές δεν κάνουν πολλές μεγάλες βόλτες ώστε να ζεσταθεί ανάλογα η μοτοσυκλέτα, ο καταλύτης και όλα αυτά. Οπότε έχουν μια καταπώνηση, ας πούμε, διαφορετική. Εξαιρούνται βέβαια τα πολύ μεγάλα νησιά. Δεν μιλάμε τώρα για την Εύβοια, δεν μιλάμε για την Κρήτη, δεν μιλάμε για την Κέρκυρα. Έτσι, μιλάμε για νησάκια τα οποία, ας πούμε, μοτοσυκλέτα ξαφνικά βλέπεις ότι έχει κάποιο καταπώνηση σε σκουριά και σε άλλα ζητήματα. Λοιπόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί μια μοτοσυκλέτα να είναι τέλεια και σε ένα μικρό νησί, έτσι.

Εννοείται μετά ότι θα δούμε σημάδια, εκδορές, ξυσήματα, στα κάγκελα. Θα δούμε επίσης τις δισκόπλακες. Οι δισκόπλακες δεν πρέπει να είναι στο κέντρο της δισκόπλακας να λείπει εκεί κανένα μισό εκατοστό. Σημαίνει ότι και εκεί μπορείς να βγάλεις και συμπέρασμα και με τα χιλιόμετρα. Δηλαδή λέει κάποιος ότι τη μοτοσυκλέτα έχει μόνο 10.000 χιλιόμετρα ή 8.000 ή 7. Και βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα, η δισκόπλακα να είναι φαγωμένη. Τι έφτιαχνε αυτός, πατούσε φρένο όλη μέρα? Δεν είναι δυνατόν μια μοτοσυκλέτα με 10.000 χιλιόμετρα, ακόμα και με 20, να φτάσει η δισκόπλακα να λείπει από εκεί κανένα μισό εκατοστό. Κάτι δεν πάει καλά. Εννοείται μπρος πίσω μιλάμε τώρα.

με τις δισκόπλακες. Έτσι. Αν τώρα έχουμε και έτσι περισσότερη εμπειρία, μπορούμε να δούμε και τα τακάκια με την κλασική εγκοπή στο κέντρο. Παράδειγμα, να δούμε πόσο και αυτά είναι φθαρμένα. Επίσης πρέπει να δούμε την καδένα, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εάν παράδειγμα είναι μια καλά καθαρή γρασαρισμένη καδένα και πόσα κενά έχει πάρει. Και πάλι και αυτό πάλι σε σχέση με τα χιλιόμετρα. Γιατί μια καδένα ας πούμε μπορεί να αντέξει παράδειγμα μετά τις 20.030, μια καλώς συντηρημένη μπορεί να αντέξει και 30.000. Έτσι. Εκεί μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα για τα χιλιόμετρα που μας λέει ότι έχει μοτοσυκλέτα. Επίσης τα λάστιχα. Πολύ σημαντικό. Καμιά φορά λέει άλλος θα πάρουμε ένα μεταχειρισμηχανάκι, ενώ αυτό από το καινούργιο έχει μια διαφορά γύρω στα 500-600 ευρώ. Μα τα λάστιχα που έχουν 350, ένα ζευγάρι λάστιχα,

φάστηκα λοιπόν που είπα προηγουμένως που έχουν γύρω 250 ευρώ. Εάν παράδειγμα ένα ζευγάρι λάστιχα έχουν δανείσει τα 5.000 χιλιόμετρα, αμέσως έχει ένα κοστολόγιο γύρω στα 200 ευρώ. Που πρέπει να το υπολογίσεις. Έτσι, στην αγορά του μεταχειρισμένου. Λάχα, δισκόπλα και φτακάκια, αλυσίδα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε να μην είναι δακρυσμένες οι μπουκάλες.

έτσι, να μην είναι δακρυσμένες οι μπουκάλες, για να αποφύγουμε και αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Μπορούμε να δούμε αν είναι λερωμένες, δηλαδή από τα καλάμια που λέμε, να μην είναι λερωμένα ή με ένα καλά τα λερώματά τους. Φαίνεται με ένα χαρτί, με ένα χαρτάκι, με ένα χαρτομάντιλο, δηλαδή έτσι, να χαϊδέψουμε την μπουκάλα, θα δούμε αν κάνει δαχτυλίδια. Σημαίνει ότι έχει πρόβλημα η διαρροή στις μπουκάλες. Και ένα τελευταίο δικό μου είναι αυτό, δηλαδή μάλλον και των περισσότερων, αλλά και εμένα που το έχω κατευθείαν, είναι να μην είναι καμένα από τον ήλιο όλοι αυτοί οι διακόπτες που έχει και αριστερά. Δηλαδή ξαφνικά βλέπετε, αντί για να είναι κόκκινοι οι διακόπτες, είναι ροζ. Είναι ένα πράγμα σαν ροζ, τέλος πάντων. Σημαίνει ότι έχει φάει ήλιο πολύ. Εκεί έχω και μια διαφωνία με μερικούς που γράφουν στο Car και λέει: η μοτοσυκλέτα δεν βρέχεται και καθόλου. Δεν βγήκε στη βροχή. Δεν σου πω την αλήθεια, δεν με πειράζει εμένα να βγήκε στη βροχή. Ο ήλιος να μην την έφαγε. Η βροχή είναι ένα καθαρό νερό, απειονισμένο, δεν έχει τίποτα, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ας έφαγε και 5 και 10 βροχές. Το θέμα είναι να μην την έχει κάψει ο ήλιος. Αυτά λοιπόν είναι μερικά έτσι απλά πραγματάκια. Και εννοείται γενική εικόνα της μοτοσυκλέτας, η περιποίηση, η σέλα να μην είναι σχισμένη, και όλα αυτά είναι μια πρώτη ματιά. Δεν αντικαθιστά τους τεχνικούς και το συνεργείο που εμπιστεύεσαι, και θα ζητήσεις από τον πολιτή να την πας στο συνεργείο που εμπιστεύεσαι. Αν είσαι σε άλλη πόλη, πάρε τηλέφωνο την αντιπροσωπεία. Οι πολλές αντιπροσωπείες οργανωμένες έχουν μια δαπάνη, δίνεις ένα ποσό και σου δίνουν κανονικές απαντήσεις για το τι έκανε το όχημα. Αυτό συμβαίνει στην BMW, ίσως ψυχό, δεν ξέρω και σε άλλες μάρκες. Θα σου πούνε ακριβώς το μηχάνημα και θα σου πιστοποιήσουν την εικόνα του, ας πούμε, και τα ζητήματα που μπορεί να έχει. Λοιπόν, αυτά με την αγορά μεταχειρισμένης μοτοσυκλέτας. Πρέπει να τα βάλεις κάτω και να υπολογίσεις το κοστολόγιο τη διάρκεια του επόμενου έτους, τι θα χρειαστείς να βάλεις στο μεταχειρισμένο. Και που δεν είναι, όταν βλέπω καινούργιες μοτοσυκλέτες, μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες ελαφρώς, να πουλούνται μετά από ένα χρόνο για 3 και 4 εκατοστάρικα, 500 και 600 κάτω από το καινούργιο, είναι για μένα μια λάθος επιλογή. Καλά κάνουν αυτοί και τα πουλάνε, μην τις αγοράζετε. Και εγώ ακόμα, αν πίσω να μην έρθετε να την αγοράσετε, μετά από ένα χρόνο πρέπει να είναι το δέλεαρ δυνατό. Δεν μπορεί να μου κόβεις εμένα 400 ευρώ και να μου πουλάς μια μοτοσυκλέτα που την πήρες, ας πούμε, παράδειγμα πέρσι τέτοιο καιρό και έχει 7-8 χιλιάδες χιλιόμετρα, και μετά από ένα χρόνο την πουλάς με 5-6 εκατοστάρικα κάτω. Σας είπα, λάστιχα, τακάκια, αλυσίδες, αν τα βάλεις αυτά όλα κάτω και τα μοιράσεις στη χρονιά που έρχεται, η διαφορά είναι γύρω στα 20 ευρώ.

το μήνα. Νομίζω ότι ο καθένας θα δίνει 20 ευρώ το μήνα για να πάρει ένα καινούριο εργαλείο και όχι να πάρει το μεταχειρισμένο. Το μεταχειρισμένο πρέπει να είναι στη σωστή τιμή. Λοιπόν, ακούμε κανένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Τώρα να πούμε και με την αφορμή αυτή που λέγαμε πριν για την αγορά με το Σέντας, να πούμε και ότι υπάρχει μια διαφορά στις σημερινές μοτοσυκλέτες, έτσι, με το Euro 5, Euro 6 και όλα αυτά. Η υποδύναμη είναι, ναι μεν, okay, υπάρχει υποδύναμη όπως αναφέρεται, αλλά υπάρχει μια διαφορά με το παρελθόν. Δηλαδή οι μοτοσυκλέτες λειτουργούσαν διαφορετικά, ας πούμε, είχαν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά κτλ. Δεν θα τα αναλύσω τώρα, απλά θέλω να πω σε όλους τους κατόχους, νέους κατόχους, νέες μοτοσυκλέτες, καινούριες μοτοσυκλέτες, είναι καλό να ανοίξουν ένα test drive, ειδικά δηλαδή τους κατόχους, νέους κατόχους νέας μοτοσυκλέτας, καινούριες μοτοσυκλέτας, είναι καλό να κυνηγήσουν ένα test drive, ειδικά δηλαδή αν είναι άνθρωπος που είχε παλιότερα μοτοσυκλέτα, θα του κακοφανεί λίγο η συμπεριφορά, η απόκριση του γκαζιού και σε σχέση με τους με τα κυβικά και με τους ύπους. Δηλαδή κάποτε, ας πούμε, παράδειγμα, μια μοτοσυκλέτα 400 κυβικά ήταν τεράστια, μια μοτοσυκλέτα 600 ήταν το κάτι άλλο. Και τώρα ξαφνικά ανεβαίνεις, ας πούμε, σε αντίστοιχες μοτοσυκλέτες και νιώθεις μια, οι παλιοί δηλαδή, νιώθουν μια μικρή απογοήτευση. Οπότε εκεί, για να μην το αισθάνεσαι αυτό, πρέπει να ανέβεις. Πρέπει να ανέβεις, ας πούμε, κυβισμό, να ανέβεις σε υποδύναμη. Εκεί λίγο το φαινόμενο αυτό μειώνεται. Το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς φίλους. Υπάρχει αυτό το θέμα. Οπότε στην αγορά καινούριας μοτοσυκλέτας ή ακόμα και μεταχειρισμένες, ένα test drive πρωτού την αγοράσεις, γιατί πολλοί απογοητεύονται σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, είπαμε, δεν υπάρχουν αυτά τα παλιά, οι ταχύτητες και τα όρια έχουν κατεβεί, οι νόμοι είναι αυστηροί, αλλά η υποδύναμη καμιά φορά χρειάζεται για την προσπέραση, για το ρεμπρέζ, και υπάρχει μια απογοήτευση από τους οδηγούς που είχαν και παλιότερα μοτοσυκλέτα, και οπότε σου λέει τι γίνεται τώρα.

0: οι μοτοσυκλέτες οι καινούργιες εξελίχθηκαν, όμως είπαμε για αυτό το ζήτημα που ανάφερα και πριν.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδρά φαγητά, αλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά την κλήρωση της συνεργασίας τους. Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως ήταν περίεργη εξέλιξη η λύση της συνεργασίας τους, αφού έφερε το κλαμπ στην τέταρτη θέση όπως του ζήτησαν, ενώ ήταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου κατά τον ίδιο και είχε καλή πορεία στο κύπελο και στο Europa League, όμως αυτό τελικώς δεν ήταν αρκετό. Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ μπαίνει αναγκαστικά στην τελική ευθεία. Η οριστική έκβαση στο θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα κριθεί από την απόφαση που θα πάρει ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης. Ο Κεουνάι Λόπεθ έφτασε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, αλλά εν τέλει αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Ράγιο Βαγιάνο. Ο 30χρονος χαφ δέχθηκε αρκετή πίεση από την ομάδα του και η τελευταία πρότασή της για ανανέωση τον έκανε να αλλάξει στάση, έτσι τελευταία στιγμή αποφάσισε να παραμείνει στην Ισπανία για τη φιναλίστ του Conference League.
5: Κόσμος στους 93.
6: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

επειδή έκλεισα λίγο απότομα προηγουμένως, ήθελα να πω ότι οι νέες μοτοσυκλέτες έχουν όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε για ασφάλεια. Έτσι. Δεν κατηγοράμε δηλαδή τις νέες μοτοσυκλέτες έναντι των παλαιότερων μοτοσυκλετών. Απλά τώρα έχουν τεχνικά συστήματα, ABS, ηλεκτρονικές προειδοποιήσεις, πιέσεις στα ελαστικά, θερμινόμενα grip, τα πάντα, όλα αυτά βοηθούν. Το μόνο που είπα, και το ξαναδιευκρινίζω, μην παρεξήγηση, είναι για την υποδύναμη, η οποία έτσι όπως την αισθάνεται ο οδηγός, και ιδιαίτερα για τους παλιότερους, γιατί ένας νέος οδηγός, ο οποίος είχε ένα αυτόματο παπάκι ή ένα σκούτερ, και παίρνει μια μοτοσυκλέτα, okay, δεν θα καταλάβει ότι υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά ένας παλιός που είχε μια 400, μια 600 μηχανή, έχει διαφορετική αίσθηση στον γκάζι. Λοιπόν, τελειώνουμε αυτό το θέμα. Ακούμε λίγο Metallica, Unforgiven.

κακό είναι ότι στη μοτοσυκλέτα δεν υπάρχει συγχώρεση. Δηλαδή το λάθος του οδηγού θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί είτε αποσπασμένα τις μοτοσυκλέτες, από αυτό είναι το λιγότερο, μπορεί να πληρωθεί και από χτυπήματα που θα έχει ο ίδιος, ακόμα και χειρότερα πράγματα. Οπότε όταν κάνουμε κάποια πραγματάκια με τις μηχανές, το σκεφτόμαστε.

Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές ότι η μοτοσικλέτα είναι ένα ωραίο χόμπι, ένα ωραίο σπορ, όμως δεν μπορούμε να έχουμε τη μοτοσικλέτα μας παρκαρισμένη μέσα στην αποθήκη μας, γιατί έχουμε υποχρεώσεις, γιατί έχουμε δουλειές και να την βγάζουμε μία φορά το χρόνο. Δεν μπορούμε, μπορούμε. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Μπορούμε να την βγάζουμε και μία φορά στα δύο χρόνια. Θα φορτίσουμε λίγο την μπαταρία, θα πάρει μπρος, ok, θα κάνουμε μια βόλτα. Αυτή η βόλτα όμως που θα κάνουμε πρέπει να είναι μια πολύ χαμηλή σε απαιτήσεις. Και όσο αφορά την ώρα οδήγησης, αλλά όσο αφορά και την τεχνική οδήγηση ή παράδειγμα μια οδήγηση που απαιτεί περισσότερη καταπώνηση στο σώμα, δηλαδή μια βόλτα που θα ανεβείς, ας πούμε παράδειγμα μια ορεινή διαδρομή και θα έχει πολλές εφές. Όταν έχεις να οδηγήσεις τη μοτοσυκλέτα σου ένα χρόνο και δύο χρόνια, αυτές οι βόλτες σου έρχονται σαν γολγοθάς. Θα σου έρθουν, η αίσθηση θα είναι πάρα πολύ έντονη. Το ίδιο θα ίσχυε ενδεχομένως και με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, εσύ το αυτοκίνητο, όσο παράδειγμα το παρκάρεις και το οδηγάς μετά από ένα χρόνο και βγαίνεις έξω και αισθάνεσαι ως περίεργα μέχρι να ξαναεγκληματιστείς, μέχρι το σώμα σου να συνηθίσει, ας πούμε, και τα μάτια σου να συνηθίσουν

αυτά τους ερεθισμούς που δέχεται από το δρόμο, από την οδήγηση και σύν τις άλλες και το σώμα. Άρα κύριοι, πρέπει να βγαίνετε έξω και να οδηγείτε τις μοτοσυκλέτες σας εάν θέλετε να είστε σε ένα καλό επίπεδο και το σώμα να είναι γυμνασμένο, έτσι, είτε παράδειγμα με περπάτημα είτε με κάποιο είδος γυμναστικής. Μάλιστα που έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, λέει, διατάσεις. Πας σε ένα ταξίδι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρέπει να κάνεις διατάσεις πάρα πολύ συχνά, ώστε να μην φτάσεις στο σημείο, δηλαδή, να σε ηρίσει το σώμα σου, είχε μια κράμπα ή κάτι άλλο. Μετά είναι πολύ αργά, έτσι. Άρα, ένας μοτοσυκλετιστής που θέλει να είναι σε φόρμα, πρέπει να είναι προηγουμένος, πρέπει να είναι να οδηγεί, να γράφει χιλιόμετρα, και αν αυτό είναι δυνατό, γιατί έχει υποχρεώσεις και έχει δουλειές, τότε να κάτσει ήσυχα, έτσι, να κάτσει στα αυγά του και να μην έχει πολλές απαιτήσεις από τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί μετά έρχονται τα δύσκολα. Η κούραση φέρνει πτώση, πτώση στον οργανισμό, υπάρχει μετά τα νεύρα αρχίζουν δυναμώνουν και αυτός, όλα αυτά είναι κακοί παράγοντες για τον μοτοσυκλετισμό. Κακές επιλογές, κακές προσπεράσεις, φρένα που δεν χρειάζονται και τα πάτησες και όλα αυτά φέρνουν μια κουραστική κατάσταση την οποία δεν την ευχαριστιέσαι σε καμία των περιπτώσεων και δεύτερον είναι και επικίνδυνη.

Λοιπόν, και εδώ θέλω να πω και κάτι που συμβαίνει τώρα τελευταία, το έχουμε δει. Έχουμε πει για τον εξοπλισμό, έχουμε πει για το κράνος, το που βάζουμε, τα μάκη, το τζάμι που πρέπει να το κρατάμε κλειστό στα ορεινά ιδιαίτερα. Διότι τώρα τελευταία οι μέλισσες, ας πούμε, που καλώς κάνουν και υπάρχουν και οι μελισσοκόμοι κτλ. Εννοείται είμαστε μαζί. Όμως έχουν την τάση να μπαίνουν μέσα, καμιά φορά μπορεί να μπουν στο κράνος, εγκλωβίζονται και τότε θα τσιμπήσει η μέλισσα. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κλειστό το κράνος, όσο και αν υπάρχει δυσφορία, να φοράμε μπαλακλάβα για να μην μπορεί να μπει από το λαιμό και να προσέχουμε γιατί έχει γίνει πλέον σε κάθε ταξίδι να το φας το τσιμπηματάκι. Και επίσης να έχουμε και μαζί μας, αν είμαστε αλλεργικοί, να έχουμε τα απαραίτητα και να έχουμε και τα μηνυκά και όλα αυτά.

έχω πει πολλές φορές ότι όλες αυτές οι μουσικές συλλογές είναι αυτή η μουσική που ακούω έτσι κι αλλιώς προσωπικά. Και αυτά που θα ακούμε δηλαδή όταν είμαι μόνος. Όταν παίζω εγώ δηλαδή, θα είναι αυτά. Και αυτά όλα τα τραγούδια τα ακούω και στο κράνος την ώρα που οδηγώ. Έτσι μ' αρέσει εμένα, έτσι με ηρεμεί. Δεν λέω ότι είναι το σωστό. Όποιος αισθάνεται άνετα με το να ακούει μουσική έστω χαμηλόφωνο μέσα στο κράνος μπορεί να το κάνει. Επιτρέπεται. Όπως ακούς και μέσα στο αυτοκίνητο μουσική. Από εκεί και πέρα, αν αυτό σε ζορίζει και σε δυσκολεύει, το αφήνεις για αυτούς

0: Τώρα λοιπόν για τους φίλους που μας ακούνε και στο εξωτερικό, να δώσουμε χαιρετίσματα στο Βασίλη τον Μπεντιούλη, έτσι, τον Βασίλη τον Μπεντιούλη που είναι στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας και είχαμε μια κουβέντα έτσι για, είναι και αυτός κάτοχος της μοτοσυκλέτας BMW 1250, μιλήσαμε διάφορα πράγματα γιατί είμαστε φίλοι. Τηλεφωνικά τον είπα, λέω να μας ακούσεις, θα σου στείλω και χαιρετίσματα και έχουμε ανάγκη από όλους τους φίλους μας μοτοσυκλετιστές, Σεραίους ειδικά, ο Βασίλης Αντωνιοσούλη, που είναι στο εξωτερικό. Γιατί κάποια στιγμή το όνειρό μας είναι να βρεθούμε και στο Σάλτσμπουργκ, στο Ίσμπουργκ και σε όλα αυτά τα μέρη τα οποία ο Βασίλης ζει εκεί και θα μπορέσει να μας βοηθήσει, να μας πει κάποια ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, χαιρετίσματα Βασίλη και χαιρετίσματα και στον Νίκο τον Μπάτινιο. Όσοι είναι λάτρες του Πανσεραϊκού ξέρουν το επίθετο. Ο Νίκος Πάτινιος είναι μοτοσυκλετιστής και αυτός φίλος, αυτός από τη Γερμανία. Πάμε λίγο τώρα στο σήμα.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Λοιπόν, μια πληροφορία τώρα, επειδή όσοι είναι κάτοχοι μοτοσυκλέτας BMW και θέλουν να κάνουν ένα σέρβις στη μοτοσυκλέτα τους.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

Λοιπόν, έλεγα πριν και ήθελα να, έτσι, να πω μια πληροφορία. Το είπα πάνω στο σήμα και δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, δεν θα έχουμε και τέτοια. Τι κομματάρα, Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως. Ότι οι κάτοχοι μοτοσυκλέτες BMW που έχουν κάνει σέρβις σε επίσημη αντιπροσωπεία γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να κλείσεις ραντεβού στη Βελμάρ, είναι δύσκολο να μην πέσεις σε μια περίοδο που μπορεί να έχεις αναμονή και 2 μήνες και για να τους βρεις υπάρχει λίγο δυσκολία, εγώ το δήλωσα πολλές φορές αυτό και μπας περιπτώσει σε παίρνω την επόμενη μέρα κτλ. Κτλ. Και με το αζημίωτο, έτσι. Όμως τώρα έχουμε και μια λύση σε αυτό. Υπάρχει επίσημα αντιπροσωπεία του κυρίου Ιωαννίδη στην Καβάλα, Motorrad, επίσημη αντιπροσωπεία, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Οπότε αυτό θα συμφορήσει λίγο τα πράγματα, γιατί η αντιπροσωπεία του Ιωαννίδη είναι BMW Motorrad για Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Δυτική, δεν έχει σημασία, απλά λέμε που εξυπηρετεί κοντά. Γιατί διαφορετικά όλοι οι Σεραίοι πρέπει να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα υπάρχει και η Καβάλα. Και επίσης αυτή η πληροφορία είναι και για τους ανθρώπους που τώρα απέκτησαν μία BMW μεταχειρισμένη από έναν άλλο κάτοχο και θέλουν να κλείσουν ένα ραντεβού. Πρέπει να το κάνουν πολύ έγκαιρα. Και αυτή ήταν και η συζήτησή μας και με τον φίλο του Βασίλη, ας πούμε, από το εξωτερικό. Πρέπει να το κάνεις εγκαίρως, διότι υπάρχει μεγάλη αναμονή το καλοκαίρι. Γι' αυτό και η BMW το χειμώνα, ας πούμε, και προχωράει σε κάποιες εκτόσεις. Αυτά όλα το κλείνω, γιατί θα με ρίξουν οι υπόλοιποι μη μπεβεδάκηδες. Ήταν μια πληροφορία. Πλέον υπάρχει λύση και στην Καβάλα. Εκεί τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο πιεστικά. Αν είναι και κάποια σέρβις, ας πούμε, αυτά που λέμε σέρβις ρουτίνας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρήσει και να, η αναμονή και η κιλομετρική κόστη είναι ίδια από τη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα.

Λοιπόν, και την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε και την επίσκεψη τριών φίλων FMS. Είχαμε την τυχή προσπάθεια για το πέρασμα του Μπάρου, το γνωστό πέρασμα του Μπάρου λέω, σε όλους τους μοτοσυκλετιστές. Έτσι, τρεις φίλοι FMS το είχαν προκρατήσει να περάσουν τον Μπάρο. Πέρασαν τον Μπάρο ανάποδα αυτή τη φορά. Κατέβηκαν δηλαδή από το, πέρασαν από το Χαλίκι και μετά ανέβηκαν πάνω στο Μπάρο και έπειτα κατέβηκαν, ας πούμε, κάτω στα Τρίκαλα. Μπράβο στα παιδιά. Σεραίικη παρουσία δηλαδή στον Μπάρο είχαμε αυτή τη βδομάδα. Τώρα να πούμε και κάτι για τον Μπάρο, γιατί περάσαμε με διάφορες καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι εκεί που βγαίνουν φωτογραφίες στον Μπάρο ουσιαστικά είναι δύο ταμπέλες. Η μία ταμπέλα είναι πέτρινη, η Καλαριτιανή, ας το πούμε, έκαναν μια ωραία ταμπέλα τρινή που λέει προς Καλαρίτες, και η άλλη ταμπέλα που είναι οι κοινές γνωστές ταμπέλες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και λέει προς Ματσόκι, που είναι ένα άλλο χωριό από την άλλη πλευρά. Προτείνω σε πολλούς φίλους που βγαίνουν στον Μπάρο να περάσουν από, ανεβαίνεις πάνω, ξέρω εγώ, περνάς τους Καλαρίτες αλλά μετά κάποια στιγμή είναι ωραία να κατέβεις, να πας Μονίκη, Πίνας και όλα αυτά, ξέρω εγώ, και να ανεβείς από το Ματσόκι. Ο δρόμος που ανεβαίνεις από το Ματσόκι είναι φανταστικός, γιατί δεν υπάρχουν καταρχάς προστατευτικές μπάρες. Όταν περνάς στο χωριό Ματσούκι, ας πούμε, από την κάτω μεριά, όταν το ανεβαίνεις δηλαδή, είναι τεράστιες ανηφόρες του για να μπεις μέσα. Και εκεί βλέπεις, περνώντας από μια γέφυρα σιδερένια, ένα καταρράκτη που κυριολεκτικά κόβει την ανάσα, γιατί βγαίνει μέσα από τα βράχια. Πάμε λίγο σε διαφημίσεις, να μην τα κάνω σαλάτα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην Τία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το Κλεισίκαλης συντά το Ολικής και η Τιαπάτα το Χωριάτικο, το Αφράτο Σιμιτάκι, το Κασεροκούλουρο, το Λουκανικό Ψωμό.

0: Βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χώρο που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σνάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Γεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέφαν Θουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταφ Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΤΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλτε λάς 12x303 ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας καπιτάλ. Το ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστιό, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, συνδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, La Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές έτοιμες και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παρέμεινε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο. Σε ένα επίμονο κύμα ακρίβειας, το οποίο όπως φαίνεται θα έχει συνέχεια. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο και μόλις 2,5% τον περσινό Μάιο. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπός με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθυ, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους στον λόγο του Αιγείου. Συνεχίζεται η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγές επιθέσεων και απειλών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους. Το Ιράν κατηγορεί Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ότι υπονομεύουν τις συνομιλίες. Τόση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.351 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

εδώ. Να, και τώρα που βάλαμε και Under the Bridge. My only friend is the city I live in. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι μια μεταλλική γέφυρα που περνάς πριν να μπεις στο χωριό Ματσούκι, εκεί μπορείς να κάνεις μια στάση στη μεταλλική γέφυρα και να δεις έναν καταράχτη ο οποίος βγαίνει κυριολεκτικά μέσα από τα βράχια. Και αργότερα με λίγο προσοχή να ανεβείς στο χωριό Ματσούκι και μετά ξαναβγαίνεις πάλι στο ίδιο σημείο εκεί στο διασταύρωση, ας το πούμε έτσι, που βγαίνουν φωτογραφία όλοι στον μπάρο. Πλέον για μένα ο μπάρος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Έχω περάσει πολλές φορές, έχω περάσει και με αυτοκίνητο και με την οικογένεια. Αυτό που θα με άλλαζε, ας πούμε, έτσι, το ενδιαφέρον θα ήταν να ανεβώ με λίγο πιο σκληρές καιρικές συνθήκες, γιατί έχω και ένα τέτοιο, έτσι, ένα άχτι, ας το πούμε, μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι, όταν έχει λίγα χιονάκια, λίγο κρύο. Οπότε κάποια στιγμή θα κάνουμε και κάτι τέτοιο στο πάρο.

Ένα που συμβαίνει παράξενο και θέλει αρκετά προσοχή μέσα στις διασταυρώσεις έξω από τις πόλεις και γενικότερα. Επειδή έχουν έτσι αυστηρο... οι νόμοι είναι πλέον πιο αυστηροί, υπάρχουν κακουργήματα για τους φωτεινούς σηματοδότες, για το κόκκινο, για το πορτοκαλί που δεν περνάμε, σταματάμε και όλα αυτά, παρατηρώ ότι πάρα πολλοί οδηγοί και μεταξύ αυτών και εγώ, πλέον από μακριά όταν θα δω πορτοκαλί πλακώνομαι ας πούμε στα φρένα, γιατί δεν θέλω να ρίψω κινδυνέψω, ούτε πρώτον γιατί απαγορεύεται και δεύτερον δεν θέλω να ρίψω κινδυνέψω να αλλάξει κιόλας το φανάρι και να γίνει ας πούμε κόκκινο. Και πολλές φορές είναι κάποιοι τύποι από πίσω που έμειναν στα πάλια, δηλαδή είναι πορτοκαλί, θα περάσει αυτός, θα περάσω κι εγώ, και πατάει γκάζι. Και ξαφνικά αρχίζει και σε βαράει από πίσω, ας πούμε, γιατί σε έχει σταματήσει. Φυσικά και αυτό από πίσω. Αλλά το θέμα είναι πλέον να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οδηγοί που θα φοβηθούν να περάσουν το πορτοκαλί, θα πλακωθούν στα φρένα και εσύ θα τους καρφώσεις από πίσω. Έτσι, στην περίπτωση που είναι και μοτοσυκλέτα θα έχουμε και ζημιά. Προσέξτε το λίγο, δεν ξέρω, παρατηρήστε το, θα το δείτε ότι πλέον τώρα πάρα πολλοί οδηγοί σταματούν στο πορτοκαλί. Άσχετα που έχουν το χρόνο να περάσουν με πουκαλί, δεν το ρυψοκινδυνεύουν και κοκαλώνουν τα φρένα και εσύ από πίσω πρέπει να κρατήσεις μία απόδειξη και με το που δεις και εσύ το πορτοκαλί να καταλάβεις ότι κάποιος από όλους μπροστά μπορεί να σταματήσει.

0: Λοιπόν, να πούμε τώρα μερικά πράγματα. Η φίλη μοτοσυκλέτα Σαρώνη, FMS δηλαδή, είναι ένας οργανισμός, πλέον πάει να γίνει, δεν είναι οργανισμός, είναι παρέα, είναι μια ομάδα είναι. Αλλά έχει πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλά κομμάτια διαφορετικά, έτσι. Είτε αυτό λέγεται travel enduro, είτε λέγεται sport driving από τους FMS, για οδήγηση, για sport, για οδηγούς. Είτε λέγεται camping, που κάνουμε ας πούμε στα κλειστά της Δράμας, πάνω στο Καράντερε, στο φίλο μας τον Καρατζά, εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στα κλειστά της Δράμας. Είτε παράδειγμα είναι το Moto Spartathlon, το οποίο εκεί είναι στο Βόλτες στο εξωτερικό, που πλέον εκεί το επίπεδο είναι μεγαλύτερο, πιο δυνατό, πολλά χιλιόμετρα, πολύ ο κόπος, η κούραση, και χρειάζονται κάποιες ικανότητες.
1: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.
0: Και να πω κι εγώ εδώ, το ακούτε το Σέρες Moto Action, συζήτηση για τις μοτοσυκλέτες στο Ράδιο Κόσμος, που μας φιλοξενεί εδώ στην εκπομπή, στο ραδιοφωνικό σταθμό, στους 93. Πάρα πολλοί άνθρωποι που ακούν το Ράδιο Κόσμος, και ευχαριστούμε και αυτό που έχουμε και εμείς ένα βήμα από τον ιδιοκτήτη, ώστε να έχουμε ένα βήμα για να μιλάμε για το πάθος μας, τις μοτοσυκλέτες. Έτσι, ας ακούσουμε και λίγο YouTube, τα παλιά τα καλά.

Και όπως σας έλεγα για τους FMS, είναι μια ομάδα με διάφορες δράσεις, κάμπινγκ, εντούρο, βόλτες σπορ, τις βασικές βόλτες που είναι το FMS, που είναι για όλους τους αναβάτη, συνεπιβάτη, για όλη την παρέα, για όλη την οικογένεια, το σύζυγο, τη σύζυγο, τη φίλη, το φίλο, έτσι. Αυτές είναι οι κλασικές, οι μεγάλες βόλτες του FMS, όπως αυτή που έγινε στη Χαλκιδική, και έχουμε και τις άλλες που ανέφερα πριν. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια ομάδα, οι φίλοι μου των Σασερών, με πολλά μέλη, η οποία κυρχεί εδώ και 15 χρόνια στους δρόμους, διαφημίζοντας και την πόλη μας και τον νομό μας, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και ανεβάζοντας πολλές φορές σε πλατφόρμες και ψηφιακές και σε πολλές ομάδες διαδικτυακές τις δράσεις και όλα αυτά. Πολλοί τα γίνονται σε κουβέντες μαζί με μέλη ομάδας, ώστε να έρθουν να επισκεφτούν και την πόλη. Πάρα πολλά παιδιά είχαν το έναυσμα να ξαναμπούν στη λογική, να πάρουν μια μοτοσυκλέτα, να ξαναζωντανέψουν μέσα στο χόμπι, να ξαναδραστηριοποιηθούν, και αυτό έγινε μέσα από αυτή την ομάδα, και χαιρόμαστε που πλέον τώρα έχουν ανοίξει τα φτερά τους και πηγαίνουν σε ταξίδια και στο εξωτερικό, ταξίδια μεγάλα, ταξίδια με πιο πολλές απαιτήσεις, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πλέον οι ομάδες είναι, είπαμε, οι ΣΕΡΕΣ πρωταγωνιστή σε αυτό, και υπάρχουν πολλές ομάδες και πολλές δράσεις κάθε Κυριακή, ώστε ο αναβάτης να ευχαριστηθεί. Γιατί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας θέλει ελευθερία. Τι θέλει? Θέλει βόλτες. Δεν θέλει λόγια, δεν θέλει θεωρίες. Όλα γίνονται εν τέλει για να κάνουμε μια βόλτα. Να συνευρεθούμε για να κάνουμε μια βόλτα, να οδηγήσουμε, να γράψουμε χιλιόμετρα. Εδώ θέλω να είμαι και λίγο κατηγορηματικός. Όποιοι αναβάτες, όποιοι μοτοσυκλετιστές, κάποιες παρέες ή κάποιες

ομάδες που έχουν χαρακτήρα μοτοσυκλετιστικό από άποψη μάρκας και τα λοιπά, τους πιέζουν, δηλαδή τους θέλουν μαντρωμένους και τους θέλουν στο δικό τους μαντρί. Εγώ είμαι εδώ λοιπόν και λέω, ελάτε όποτε θέλετε, ελάτε στους FMS και πάτε όπου μπορείτε, αρκεί να περνάτε καλά, και όποιοι σας πιέζουν μάλλον δεν ξέρουν από μοτοσυκλετισμό. Ο μοτοσυκλετισμός δεν είναι πίεση, δεν είναι μάρωμα, δεν είναι πίεση και άγχος. Ο μοτοσυκλετισμός είναι ελεύθερος με τους κανόνες που έχει κάθε ομάδα, αλλά και εσύ είσαι ελεύθερος να πηγαίνεις όπου μπορείς κάθε Κυριακή και όπου σε βολεύει. Αν δεν σε θέλουν, άλλο κοινό.

Λοιπόν, να πούμε και μερικά πράγματα για το Travel Enduro που το στείλουμε σιγά σιγά, η παρέα μεγαλώνει και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοιγόμαστε και στους γύρω νομούς με μεγαλύτερες δράσεις. Μια κορία που έχουμε στο μυαλό μας είναι να ανέβουμε πάνω στον Όλυμπο, στο καταφύγιο Χριστάκη, στα 2500 μέτρα. Ετοιμάζεται αυτό. Βέβαια, το πρόβλημα είναι η πολύ ζέστη που υπάρχει. Προηγουμένως έλειπα 32 βαθμούς, τώρα δεν ξέρω πόσο πήγε. Οπότε το Travel Enduro, αυτό που λέμε για το καταφύγιο Χριστάκη, μάλλον είναι για άλλη εποχή, για άλλο μήνα. Ωστόσο, τώρα περιμένουμε κάποια βροχούλα απότομη, ξαφνική, για να μπορέσουμε να βγούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις ή αλλιώς πάρα πολύ πρωί, νωρίς το πρωί. Μιλάμε για 7 η ώρα το πρωί, να κάνουμε κάποιες βόλτες που έχουμε. Θα σας πω τώρα τι σκεφτόμαστε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα.

Λοιπόν, είπαμε για Travel Enduro που το στείλουμε εδώ πέρα. Η επόμενη μας προσπάθεια είναι να πάμε από στη λίμνη Καμπέρα, και από τη λίμνη Καμπέρα, η οποία ξεκινάει μέσα από το Άγιο Πνεύμα, το χωριό. Περνάμε δηλαδή έξω από το Άγιο Πνεύμα και συνεχίζουμε για τη λίμνη Καμπέρα. Εκεί όμως πρέπει να συναντήσουμε ή να βρεθούμε να γυρίσουμε κάπως και να κατέβουμε στα ορεινά της Αναστασιάς. Εκεί συνεννοήθηκα με τον πρόεδρο, το δραστήριο, τον υπερδραστήριο πρόεδρο, τον Γιώργη Τζίκη, τον Άγγελο, ο οποίος είναι κάτοχος μοτοσυκλέτας, και μου λέει: ανέβα πάνω, μου ήρθαν τα μερά και λέει να κάνουμε καμιά βόλτα. Λέω: α, μάν, είσαι ο άνθρωπός μας. Να μας ξεναγήσει εκεί στα μέρη και να τα μάθουμε, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να πάμε με τη σειρά μας κάποιους άλλους. Γιατί είπαμε, το travel enduro στους χωματόδρομους δεν είναι χαρτογραφημένα τα πράγματα. Αν κάποιος δεν ξέρει, αρχίζει, ας πούμε, το άγχος. Μήπως πάω σωστά, μήπως επέλεξα κάποιο λάθος δρόμο. Από εκεί, από τα ορεινά της Στασιάς, ένα πανέμορφο χωριό η Αναστασιά, ομολογώ, μια ζωή περνούσα απ' έξω, δεν είχα στρίψει καμιά φορά πάνω, πήγα μόνος μου μέχρι ένα σημείο. Τώρα βέβαια έχουμε τον πρόεδρο εκεί, θα δώσουμε το ραντεβού μας για να ανεβούμε δηλαδή. Θέλουμε να κάνουμε ένα συνδυασμό αυτών που σας είπα. Λίμνη Καμπέρα από το Άγιο Πνεύμα, μπορείς να γυρίσεις και κάτω στο κλεισάκι της Μούκλενης, έτσι, και να κατεβείς τον Εμμανουήλ Παπά. Έχει ένα άλλο χωματόδρομο που σε βγάζει στα Μέταλλα. Αλλά ο στόχος είναι να βγούμε Αναστασιά, Αγριανή, και μετά από εκεί μπορούμε να πάμε στα χωριά της Δράμας, τη Χαριτωμένη και τη Μικρόπολη. Τη γνωστή Μικρόπολη με τα Κάστανα, το πανηγύρι που έχει εκεί στα Κάστανα. Αυτό με την Πιβροχούλα που θα πέσει, έχουμε φύγει πάνω, δεν κρατιόμαστε με τίποτα.

λοιπόν, είπαμε έτσι για το Trap Enduro, είπαμε για τη Μικρόπολη. Αυτό που θέλω να πω σε αυτούς που δεν έχουν οδηγήσει στο χώμα και γενικά σε μονοπάτια δικά, ότι είναι μια άλλη εντελώς κατάσταση, γιατί όταν πας στο χώμα και μέσα στο δάσος, το βουνό, το ξέρετε όλοι αυτό, μας τραβάει όλους, ποδηλάτες, περιπατητές, κυνηγούς, έχει μια έλξη όπως η

θάλασσα, έτσι και το βουνό έχει τη δική του έλξη προς τον άνθρωπο. Είτε κάνει εντούρο, είτε κάνει 4x4 κτλ. Αυτή η έλξη που παράλληλα σε δημιουργεί ένα φόβο, το άγνωστο, ο άγνωστος δρόμος, τα άγρια ζώα. Μιλάμε τώρα να βλέπεις για πλάκα, ζαρκάδια, ελάφια να περνάνε από μπροστά σου. Όλο αυτό έχει το εξής, δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο εξής συνέστημα. Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή τίποτα. Αδειάζεις εντελώς. Δεν μπορείς να είσαι στο χώμα, δεν μπορείς να πηγαίνεις με 50-60 στο χωματόδρομο, στις νεροφαγές, να έχει ξαφνικά λάσπες και νερά από το πουθενά και ένα ζαρκάδι στο βάθος να φεύγει από το φόβο του, και εσύ να σκέφτεσαι, ας πούμε, τα προβλήματα που έχεις κάτω με τη δουλειά σου, στο σπίτι σου ή ας πούμε κάτι άλλο. Είναι καθαρά είσαι προσιλωμένος σε αυτό που κάνεις. Ενώ πολλές φορές στον άσφαλτο, όταν οδηγούμε με τις άλλες μηχανές, τις τουριστικές, θα ακούσεις και τραγούδι, θα περάσεις και λίγο, θα δεις και κάτι, θα σκεφτείς και κάτι που ξέχασες και όλο αυτό πάλι ξεφεύγεις, αλλά στο χώμα ξεφεύγεις εντελώς.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θμόνωση. Διαβάστε για τα Isomat Thermosist.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης. Της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Δεύτερη Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
9: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
10: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
9: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Σεντεσπον. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
10: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
9: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
11: Στα καταστήματα Αραβνή, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μιζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβές νούμερο 6 νούμερο 15.

0: Άρα Μαρία 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. Σία Μαριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

είχαμε μια κουβέντα με τον Βασίλη για το εξωτερικό, για τις βόλτες στα χωριά της, τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας και γενικά από την άλλη πλευρά της Ακτής, Αμάλφη και όλα αυτά τα ωραία μέρη, Ποζιτάνο και όλα αυτά, και μου έλεγε ο Βασίλης ότι προσοχή, γιατί η αστυνομία της Ιταλίας δεν συγχωρεί, δηλαδή έστω και μια μικρή προσπέραση, έστω και κάτι της, είναι όλα κατευθείαν στο κεφάλι, ας πούμε 150, 200 και τα λοιπά. Και όντως, δηλαδή, χθες μου το είπε αυτό, σήμερα ήρθε στο μαγαζί, στη δουλειά μου τέλος πάντων, ήρθε ένας φίλος που ήταν πριν κάνα 20ήμερο, πριν κάνα μήνα, ήταν εκεί και μου είπε πως έφαγε πρόστιμο, ας πούμε, 150 ευρώ για μια προσπέραση. Και λέω, τελικά δεν αστειεύονται, γιατί εκεί στην Ακτή, στο Αμάλφι, ας πούμε, και Ποζιτάνο και όλη αυτή την πλευρά, υπάρχει φοβερή κίνηση, και όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι αυτή η κίνηση θα αυξάνεται, οπότε υπάρχουν διάφορες λύσεις. Μία λύση είναι να σηκωθείς πάρα πολύ πρωί για να μπορέσεις να κινηθείς σε αυτούς τους δρόμους, ακόμη και αν θα νοικιάσεις, θα αφήσεις τη μοτοσυκλέτα τη δική σου στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου και θα μπορέσεις να νοικιάσεις, ας πούμε, ένα μικρότερο κυβισμό, βεσπάκι ή ένα σκούτερ, για να μπορέσεις να κινηθείς πιο άνετα όσο αφορά το πάρκινγκ, αντιθέτως με μια μεγάλη μοτοσυκλέτα.

σας και μια συζήτηση που είχαμε τον ασφαλιστή περί της ασφάλειας, της τουριστικής ασφάλειας. Ρωτήστε λίγο τους ασφαλιστές σας. Άλλο πράγμα η ασφάλεια, άλλο πράγμα η οδική ασφάλεια. Το να φέρεις το όχημά σου, το να φέρεις το όχημα δηλαδή πίσω μετά από κάποια βλάβη κτλ. Άλλα πράγματα είναι αυτά και άλλο είναι η ταξιδιωτική ασφάλεια. Και καλύπτει τον ταξιδιώτη. Όμως υπάρχουν πολλά ψηλά γράμματα. Μιλήστε λίγο με τους ασφαλιστές σας, εσείς που ταξιδεύετε περισσότερο στο εξωτερικό. Σίγουρα χρειάζεστε και ταξιδιωτική ασφάλεια, αλλά ελάτε σε μια επαφή για να ταξιδέψετε σε τι σε καλύπτει το καθένα.

0: Λοιπόν, να πούμε και μερικά πράγματα για τον καλό οδηγό, δηλαδή αυτός που θεωρείται καλός οδηγός μοτοσυκλέτας. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Καμιά φορά υπάρχει καμιά έτσι παρεξήγηση ότι ο καλός οδηγός είναι παράδειγμα αυτός που χειρίζεται τη μοτοσυκλέτα, την οδηγεί με μια χαρισματική έτσι, χαρισματικό στυλ ας πούμε στις στροφές, ή παράδειγμα ξέρει να στρίβει, ή είναι πολύ καλός και γρήγορος, ή είναι, ξέρω εγώ, έχει πολλά χρόνια μοτοσυκλέτα. Σίγουρα είναι και όλα αυτά που είπα πριν, έτσι. Πρώτα ξεκινάμε, έτσι, πέρα από το δίπλωμα οδήγησης, πέρα από την εμπειρία, πέρα από το χρόνο που χρειάζεται για να αποκτήσει τα διπλώματα, πάμε στα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης, που έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές που υπάρχουν στην Ελλάδα, για να κλείσεις ένα ραντεβού και να τα προχωρήσεις και αυτά. Μετά από όλα αυτά όμως, νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο χάρισμα του οδηγού μοτοσυκλέτας ποιο είναι? Είναι να είναι υπομονητικός. Να μπορεί να κάνει υπομονή και να μην χάνει την ψυχραιμία του όταν οδηγεί, ή όταν θα πέσει σε καιρικές συνθήκες, θα είναι κακές, θα έχει μια βροχή, θα έχει πολύ ζέστη, θα τον εκνευρίσει ο μπροστά ο οδηγός. Αυτό το χάρισμα είναι βασική προϋπόθεση. Είσαι υπομονετικός και να υπομένεις. Γιατί αν δεν μπορείς να υπομένεις, τότε δεν χρειάζεται να έχεις μοτοσυκλέτα. Πάρε αυτοκίνητο, βάλε μέσα φραπέδες, βάλε παγωτά, βάλε ραδιόφωνα, βάλε και τον διπλανό σου να σου μιλάει, να σε κάνει παρέα, έτσι, για να αισθανθείς ωραία. Αν όμως θες μοτοσυκλέτα, θα οπλίσεις τον εαυτό σου με υπομονή, με κουράγιο, με δύναμη, γιατί κάποια στιγμή τα πράγματα δεν θα είναι πάντα πολύ, δεν θα σου έρθουν όλα δεξιά, τέλος πάντων. Θα έρθουν βροχές, θα έρθει ο ήλιος, μπορεί να πάρεις ένα λάθος δρόμο, μπορεί να πρέπει να κάνεις μερικά χιλιόμετρα που έκανες από το λάθος δρόμο. Όλα αυτά χρειάζονται υπομονή και εννοείται και τσαγανό και φυσική κατάσταση, γιατί αν χαθεί η φυσική κατάσταση, εντάξει, πολλοί διαφωνούν, όταν χαθεί η φυσική κατάσταση, όλα όσα ξέρεις μειώνονται, δεν πάνε περίπατο, αλλά μειώνονται σε ένα πολύ μεγάλο ποστό. Δηλαδή μπορεί να είσαι εσύ ο καλύτερος οδηγός, αν όμως αποβραδείς, να το πω έτσι χουριάτικα, αν αποβραδείς, παράδειγμα, δεν κοιμήθηκες όλη νύχτα, ή παράδειγμα άδειασες ένα μπουκάλι ουίσκι, ή ξέρω εγώ είσαι όλη τη βδομάδα ταλαιπωρημένος με μια με μια ίωση ας πούμε, και με όλα αυτά θα σε αποδυναμώσουν. Και όταν αποδυναμωθείς και δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, μιλάμε για μεγάλα ταξίδια τώρα, έτσι, δεν μιλάμε να πας από το νέο σκοπό στις Σέρρες, ούτε από το νέο σκοπό στις Σέρρες στο νέο Σούρι, μιλάμε για μεγάλα ταξίδια, χρειάζεται υπομονή, καλή φυσική κατάσταση, να είσαι να μην το βάζεις εύκολα κάτω, δηλαδή να μην εύκολα αναζητάς την καλοπέρασή σου, δηλαδή με το παραμικρό, με το που ζωρίζει λίγο και σε βαρέσει ο ήλιος, θες να βρεις μια σκιά, θες να βρεις ένα παγωτό, θες να βρεις ένα χυμό. Ναι, δεν μπορείς όμως αυτά να τα έχεις ατάκα και επιτόπου.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
0: Και φυσικά η καλή οργάνωση. Όταν έχεις τα απαραίτητα, το καλό εξοπλισμό, είπαμε, υπομονή, να είσαι ήρεμος και ψύχρεμος όταν θα έρθει η ώρα να χρειαστείς κάτι τέτοιο. Έτσι. Μετά, αντίληψη. Να μπορείς να διαβάσεις την ώρα που οδηγείς αυτό που βγαίνει μπροστά σου. Να μπορείς να καταλάβεις αν ο οδηγός του φορτηγού που είναι μπροστά σου είναι σε καλή κατάσταση ή κάνει κάποιες παράξενες κινήσεις. Επίσης, να διαβάσεις ένα ζώο που κάθεται στην άκρη, αν αυτό παράδειγμα σηκωθεί απότομα.

ή ακόμα και όλες τις διασταυρώσεις και όλες τις διαβάσεις και διασταυρώσεις από βενζινάδικα με αγροτικά μηχανήματα, με οδηγούς είναι άλλης ηλικίας. Όλα αυτά θέλουν μια καλή αντίληψη. Άρα ο καλός οδηγός δεν είναι μόνο 4-5 πράγματα, είναι 1000 πράγματα. Τώρα που ακούω το τραγούδι, τι μου ήρθε μια παλιά φάση. Ήμουν με τη μοτοσυκλέτα και μπροστά μου ήταν ένα φορτηγό. Από αυτά τα, όχι τα πολύ μεγάλα, τα μεσαίου, πάνω από 7 τόνους ως πάντων φορτηγό. Είχε διπλές ρόδες πίσω. Δύο διπλές ρόδες πίσω. Και όπως βγήκε από κάτω από το ποτάμι, ας πούμε, εκεί στη, αυτό συνέβη εκεί στην παραλία Φρυνίου, στον πάνω δρόμο από το Φρύνιο, στην Τούσλα τέλος πάντων. Και όπως πέρασε μέσα από το ποτάμι και από τα χωράφια, πήρε μαζί του ανάμεσα στις δύο ρόδες, πήρε μία πέτρα, την οποία άρχισε να την γυρνάει έτσι όπως πέτωσε το φορτηγό. Κατευθείαν αντιλήφθηκα ότι αυτή η πέτρα, μόλις πάρει κάποια ταχύτητα, θα φύγει ας πούμε από το φορτηγό και μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο, είτε είναι αυτοκίνητο είτε ήταν μοτοσυκλέτα. Πράγματι έγινε. Και δεν έγινε αμέσως με το που βγήκε στην άσφαλτο πάνω και αύξησε ταχύτητα. Βγήκε μετά από 4-5 χιλιόμετρα. Όταν βγήκε η πέτρα, δεν μπορώ να σας περιγράψω, είχε την αχθεί όλο το φορτηγό στον αέρα. Ευτυχώς χτύπησε στα φτερά του φορτηγού. Δεν είχα τρόπο, φοβόμουν να προσπεράσω για να τον ειδοποιήσω, γιατί έλεγα ότι μπορεί παράδειγμα να βγει η πέτρα την ώρα εκείνη σε μένα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, δηλαδή, από μια ασήμαντη κατάσταση πώς μπορούσε να γίνει να θρυνήσουμε ας πούμε ανθρώπους. Άρα δεν αφήνουμε τυχαίο τίποτα, ακολουθούμε τα πάντα. Είπαμε, υπομονή, καλή φυσική κατάσταση, καθαρή ματιά όσο αφορά δηλαδή τα μάτια μας. 14. Να βλέπουμε τα πάντα, να μην αισθανόμαστε ότι κάτι μας ενοχλεί στην όραση. Το κράνος μας καθαρό κάθε λίγο και λιγάκι. Εγώ πραγματικά είμαι άρρωστος με αυτό. Μπορεί να πάω μια βόλτα μέχρι την Ασπροβάλτα, μπορεί και να σταματήσω δύο φορές για να καθαρίσω, ας πούμε, τα. Γιατί έστω και ένα μυγάκι να έχει το μάτι μου πάει και σε αυτό. Εντάξει, μην το κάνετε τόσο υπερβολικά όπως εγώ. Οπωσδήποτε μαζί σας ένα σπρέι καθαριστικό για το τζάμι. Και για το φημέ μέσα και για το διάφανο, για το διάφανο έξω. Σταματά, καθαρίζουμε το τζάμι μας, να βλέπουμε πεντακάθαρα το τι συμβαίνει γύρω μας και θα δείτε ότι θα είναι και πιο ευχάριστο το ταξίδι. Γιατί άμα οδηγείς και έχεις φάει στη μάπα καμιά 5-10 κατσαρίδες, εντάξει, δεν βλέπεις ούτε την βλάστηση ούτε τίποτα. Βλέπεις κάτι κίτρινα περίεργα.

Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε λίγο για αυτές τις μέρες που έχουμε πάρα πολύ ζέστη, τον εξοπλισμό μας όταν κάνουμε στάση. Καλό είναι να σταματήσει η μοτοσυκλέτα σε σκιά, κρίμα είναι. Επίσης, κατευθείαν όλος ο εξοπλισμός μας, δεν τον αφήνουμε πάνω στη μοτοσυκλέτα, δεν τον αφήνουμε στον ήλιο, ούτε το μπουφάν μας, ούτε το κράνος μας. Προσπαθούμε να τα πάρουμε μέσα στο καφέ, στο βεζινάδικο, και αν έχει κλιματικό ακόμα καλύτερα, να παίρνουμε όλο τον εξοπλισμό μέσα, να δροσιστεί ο εξοπλισμός, να δροσιστεί το κράνος για να μπορέσει να σου βγάλει μερικά χιλιόμετρα. Και εννοείται ότι έχουμε μαζί μας οπωσδήποτε νερά. Και παιδιά, πρόσφατο παράδειγμα, πάρτε

μαζί σας ή το γελάτε, πάρετε μαζί σας ένα μικρομακείο. Δηλαδή αρχίστε σιγά σιγά να μειώνετε τις πιθανότητες να σου τύχει κάτι και να σου λείπει αυτό που έτυχε. Και ξεκινώ από το φαρμακείο. Ένα τσίπημα μέλισσας, ένα φινιστήλ, ένα αντισταμινικό, μια γάζα, ένα κάτι να πληθείς. Οπωσδήποτε ξεκινάνε μερικοί άνθρωποι χωρίς νερό, θα τρελαθώ. Πού πας χωρίς νερό? Δηλαδή βγαίνεις με τη μοτοσυκλέτα να κάνεις 100 χιλιόμετρα και δεν έχεις μαζί σου νερό. Ποιο είσαι, να μπορεί να πάθεις ένα λάστιχο στα 15 χιλιόμετρα, στα 20. Και μέχρι να έρθει βοήθεια, μέχρι να έρθει να κάτσεις και μια ώρα να ξεραθείς. Χωρίς νερό. Απαράδεκτο πράγμα. Όμως, προσέξτε εδώ, τα αναψυκτικά, τα κουτάκια, τα αλουμινίου, προσέξτε τα μέσα στις μπαγκαζιέρες, να μην χτυπηθούν δεξιά και αριστερά, ανοίγουν και μετά κλάψτε χαράλαμπε. Θα γίνουν όλα μέσα εκεί χάλια.

πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, σε ρεσμό το Action. Έκανα ό,τι μπορούσα, αυτή τη φορά ήμουν μόνος. Θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος, αλλά δεν είναι να με αφήνεις και πολύ άρα, γιατί μετά με συνέχεια. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στο Βασίλη, εκεί που είναι, τον Βασίλη το Σπανουδάκη. Επίσης θέλω να πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ να αρχίσετε να επικοινωνείτε με το σταθμό, όχι για κάποιο άλλο λόγο, είτε όσοι με ξέρουν και έχουν το τηλέφωνο μου με κάποιο μήνυμα, να μπορούν να ακούγονται όλες οι απόψεις, όλες οι ιδέες και οτιδήποτε, επειδή μου κάποιος που διαφωνεί με μένα και καλό θα κάνει και θα το πω ξεκάθαρα, ας πούμε, και μάλιστα θα έχει και δίκιο, γιατί πολλά πράγματα προσπαθώ και εγώ εδώ να τα διατυπώσω, κάποια με ξεφεύγουν. Θα χαρώ πάρα πολύ δηλαδή να αρχίσετε να συμμετέχετε σε αυτή την εκπομπή. Έτσι, με όποια πληροφορία, και αν θέλετε και ανώνυμα, αν δείτε κάποιος να ακουστεί το όνομά του, να πάρει δηλαδή ο καθένας και να λέει αυτό συμβαίνει εκεί, αυτό θα συναντήσετε στον Πάρο, αυτό θα βρείτε στα Πριόνια, αυτό θα δείτε στο Αμάλφι, αυτό θα δείτε στη Βενετία κτλ. Κτλ. Έτσι, ήδη έχουμε δύο ανθρώπους, είπαμε είναι έξω. Βασίλη, για χαρά, ξέρω ότι μας ακούς. Χαίρομαι που όλα κανονικήκαν. Σιγά σιγά, Βασίλη, θα αρχίσουμε να σε ρωτάμε. Θέλουμε να μάθουμε τα πάντα για εκεί την περιοχή Νότια Αυστρία με Βόρεια Ιταλία. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο θησαυρός του μοτοσυκλετιστή. Δηλαδή, παιδιά, οπλιστείτε με δύναμη, πάρτε άδεια, μαζέψτε λεφτά στον κουμπαρά και φύγετε να περάσετε τα πάσα εκεί της Ιταλίας και να πετύχετε τα πάσα της Αυστρίας μαζί με τις λίμνες, Κόμο, Γκάρντα και όλα αυτά. Είναι, παιδιά, ένα πράγμα που θα το σκέφτεστε όλο το χειμώνα, πότε θα ξαναρθεί η μέρα να ξαναπάτε.

Ήταν και μέχρι το νέο Πετρίτσι. Η Αναστασιά είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλά, δεν το συζητώ, και το αγαπημένο καπνόφυτο, έτσι. Εκεί την παρέα στο καφέ.

Επίσης να πω και ένα τελευταίο πρωτού που προλάβουμε να κλείσουμε, ότι εντάξει, η Βουλγαρία, καλή παιδιά, γιατί είναι το άγνωστο που τόσο καιρό δεν πηγαίναμε να την ανακαλύψουμε, αλλά κάποιοι είναι πάρα πολλοί εδώ, μοτοσυκλετιστές γνωρίζω, ότι δεν έχουν μάθει ακόμα την Ελλάδα. Και οπότε θα ήταν καλός ο συνδυασμός, μια Βουλγαρία και δύο Ελλάδα. Όχι όμως 10 βόλτες, παράδειγμα, με μοτοσυκλετιστικές μόνο στη Βουλγαρία, ενώ δεν έχουμε πάει εδώ γύρω. Ας μάθουμε κάθε γωνιά της δικής μας αγμένης χώρας, αυτό το θησαυρό, born in the Greece, τέλος πάντων. Λοιπόν, Sers Moto Action, κλείνουμε, ραντεβού το Σάββατο 1 με 3. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε, ευχαριστώ που με ακούσατε και στο επανειδήν.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια γραφτήκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε δω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Να κενήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδ, πλακάκια, γαλαμινέιτ, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμαχιά 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σε ψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα.

0: που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνει με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που σβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
3: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα πέρα και λαντσποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
2: Άντε, λίγο έμεινε.
3: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
2: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
3: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Air Ρομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
2: Μετράμε αντίρροφα.
3: Και κάθε μέρα στο Κάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
2: Supermarket Kansas.
3: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Ράφα Μπενίτε θα αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως ήταν περίεργη εξέλιξη η λύση της συνεργασίας τους αφού έφερε το κλαμπ στην τέταρτη θέση όπως τους ζήτησαν. Ενώ ήταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου κατά τον ίδιο και είχε καλή πορεία στο κύπελο και στο Europa League, όμως αυτό τελικώς δεν ήταν αρκετό. Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ μπαίνει αναγκαστικά στην τελική ευθεία του. Η οριστική βάση στο θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα κριθεί από την απόφαση που θα πάρει ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης. Ο Κεουνάι Λόπεθ έφτασε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, αλλά εν τέλει αποφάσισε να ανανεώσει το συμβολαιό του με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο 30χρονος χαφ δέχθηκε αρκετή πίεση από την ομάδα και η τελευταία πρότασή της για ανανέωση τον έκανε να αλλάξει στάση, έτσι τελευταία στιγμή αποφάσισε να παραμείνει στην Ισπανία για τη φιναλίστ του Conference League.
6: Κόσμος στους 90's.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθενό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της εποχής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
0: Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο κατμάτα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ.

0: και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Αίρες με καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210-58300 και 2312-10240.
2: Κόσμος στους 93.

0: καιρό για ποιο νόημα ζούσε.
1: Κόσμος, κόσμος, κόσμος, κόσμος.
2: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένα, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Ποτό δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας φόρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζή βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμφα Κορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΙΠΑΕ Πανεπιστημίου Πορισερών.
6: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Ηλίου και Γερμανός Ερών.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουρκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Εγώ για μια σφαίρα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν καταλαβαίνω. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
13: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νιν Κολάου Β και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
12: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο Σεπτέμβρη για σχολικά.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και τις εκκλήσεις του κυβερνώντος κόμματος για συνενέσεις να πέφτουν στο κενό, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο, ομολογό του Χακάν Φιντάν, σχετικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Πρόκαμπου Φιώτιδας. Στο κοινωνικό τουρισμό θα ενταχθούν οι πρώτοι 30.000 επιλαχόντες που έμειναν εκτός της αρχικής κατανομής. Με στο ταραγμένο σκηνικό στη Βόρεια Ιρλανδία και ενώ εκφράζονται φόβοι για δεύτερο γύρο.

0: άπειρο επεισοδίων, η οικογένεια του θύματος προχώρησε σε έκκληση για ηρεμία, τονίζοντας μεταξύ άλλων και την πολύτιμη συμβολή των μεταναστών στη βρετανική κοινωνία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρεξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος, Νάξος, Φάρος, Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο, Θάσος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 30 Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιάννητσα, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
2: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τεκρό.

Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει ποδιά, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Με σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι, την υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που μένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
6: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαγξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
5: Άντε, λίγο έμεινε.
6: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
5: Και τι έρχεσαι με αυτά?
6: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε Μορομάντιλα, 88 λεπτά.
5: Μετράμε αντίστροφα.
6: Και κάθε μέρα στον Κάντζα, ένα προνέκπληξη σε τιμή σοκ.
5: Supermarket Kansas.
6: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
7: Για τη μέγιστη έκδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης όργανωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ και βες, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
12: Ο Ράφα Μπενίτε θα αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως ήταν περίεργη εξέλιξη η λύση της συνεργασίας τους αφού έφερε το κλαμπ στην τέταρτη θέση όπως του ζήτησαν, ενώ ήταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου κατά τον ίδιο και είχε καλή πορεία στο κύπελο και στο Europa League, όμως αυτό τελικώς δεν ήταν αρκετό. Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ μπαίνει αναγκαστικά στην τελική ευθεία του. Η οριστική έκδοση

0: Η στο θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα κριθεί από την απόφαση που θα πάρει ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης. Ο και ο Ουνάι Λόπεθ έφτασε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, αλλά εν τέλει αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο 30χρονος χαφ δέχθηκε αρκετή πίεση από την ομάδα του και η τελευταία πρότασή της για ανανέωση τον έκανε να αλλάξει στάση, έτσι τελευταία στιγμή αποφάσισε να παραμείνει στην Ισπανία για τη φιναλίστ του Conference League.
1: Κόσμος στους 93.

άνθρωπος δεν πηγάζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

απ' το καπέλο του έπεφτα νησιά. Έκλεισε με στην κούφτα σου θάλασσα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις φοιτητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου ΕΚΑΛΦΑ, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολά, οριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί, η ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόμπις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εταιρικές και εξωτερικές.

0: εσωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με σέπια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλτσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 30 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας καπιτάλ. Το ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες τιμές χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και μιλάιζερ. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη καέθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά, δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αγρόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος, Νάξος, Πάρος, Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο, Θάσος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 30 Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιάννητσα, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
9: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεστό. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να μάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο Ισπανός τεχνικός ανέφος ήταν περίεργη εξέλιξη η λύση της εργασίας τους αφού έφερε το κλαμπ στην τέταρτη θέση όπως του ζήτησαν. Ενώ ήταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου κατά τον ίδιο και είχε καλή πορεία στο κύπελο και στο Europa League, όμως αυτό τελικώς δεν ήταν αρκετό. Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ μπαίνει αναγκαστικά στην τελική ευθεία του. Η οριστική έκβαση στο θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα κριθεί από την απόφαση που θα πάρει ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης. Ο Κεουνάι Λόπεθ έφτασε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, αλλά εν τέλει αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο 30χρονος χαφ δέχθηκε αρκετή πίεση.

0: την ομάδα του. Και η τελευταία πρότασή της για ανανέωση τον έκανε να αλλάξει στάση, έτσι τελευταία στιγμή αποφάσισε να παραμείνει στην Ισπανία για τη φιναλίστ του Conference League.
1: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93. 1, 2, 3.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη

0: πολύ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Αμάτι Πακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου σε ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανού Σερών.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο Ρουσουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Με ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και τις εκκλήσεις του κυβερνώντος κόμματος για συνενέσεις να πέφτουν στο κενό, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο, ομολογό του Χακάν Φιντάν, σχετικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή του Ασπρόκαμπου Φιώτιδας. Στον κοινωνικό τουρισμό θα ενταχθούν οι πρώτοι 30.000 επιλαχόντες που έμειναν εκτός της αρχικής κατανομής. Μέσα στο ταραγμένο σκηνικό στη Βόρεια Ιρλανδία και ενώ εκφράζονται φόβοι για δεύτερο γύρο επεισοδίων, η οικογένεια του θύματος προχώρησε σε έκκληση για ηρεμία, τονίζοντας μεταξύ άλλων και την πολύτιμη συμβολή των μεταναστών στη βρετανική κοινωνία. Περισσότερες ειδήσεις στο κόσμο.

0: Cosmos.gr.
1: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.
2: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

όλο το κύκλο μου φωτίζω, και όλοι τις αιώνες τώρα το κρεμίζουν. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών,

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε πάρω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: μεταγόν για να φανεί το πρόβλημα.
1: Ωραίο, πρόβλημα, παιδιά, πρόβλημα.

0: φορές σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, Della Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπατζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα την Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λοιπόν κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση.

0: ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσω τα σχολεία?
2: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
1: Αντε, λίγο έμεινε.
2: Μερέντα 570 Μαρία, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Αριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
1: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
2: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,95. Και φρέσκε έρμορο μάντιλα, μόνο 88 λεπτά.
1: Μετράμε αντίστροφα.
2: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
1: Σούπερ μάρκετ Κρας.
2: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
3: Κόσμος στους 93.

πας κι εσύ. Θες να σου οργήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάρη για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άρχη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη απόλυτη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση αξία.

0: Η ώρα στο Διοκόσμος είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο τσέντες πόντ. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για επαγγελματία.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα δει, μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις. Ειδηγραφή σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
3: Κόσμος, τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πρακτικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ξανά.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

αυτά που έγραψα στο χαρτί. Δηλαδή και μετά στην κιθάρα. Βασικά το πρώτο τραγούδι το έγραψα, η μουσική και ο στίχος βγήκαν σχεδόν μαζί. Πράγμα που μου έχει συμβεί μια φορά στη ζωή μου. Και ήταν πιο πολύ, αυτό που με έσπρωξε ήταν η ανάγκη μου για έκφραση. Γιατί μπορεί να φαίνομαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος γενικά, αλλά δεν εκφράζω εύκολα τα αισθήματά μου.

0: Thank you, Ringo. That was wonderful.
1: Κόσμος στις 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Chemnice, příští zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος.gr

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.